χρήσιμα, ακόμα φρέσκα. Και ηρωνία, τα αγκάθια πάντα πιο πολλά.

0: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.
1: Σοβαρή, ρε.
2: Σοβαρή, ρε, μαλάκα.
1: Σοβαρή, σοβαρή.
2: Τι έχουμε να βαρύ.

0: ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Διοκόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

μικρό αγόρι κυνηγούσε μια διάφανη μπάλα στην παραλία. Το κύμα που έσκαγε στη χρυσή αμμουδιά πότε την έβγαζε πάνω στην άμμο και πότε την παρέσυρε στην αγκαλιά θάλασσας. Ο μικρός όλο και την πλησίαζε, μα εκείνη όλο και το ξέφευγε. Το πρωινό αεράκι που είχε σηκωθεί φρόντιζε να τη μετακινεί διαρκώς. Υπήρχαν όμως και στιγμές που ο κόσμος ησύχαζε και που λες τίποτα δεν κινιόταν. Τότε ο μικρός καθόταν σταυροπόδι πάνω ακριβώς στα σύνορα ανάμεσα στη στεριά και στο νερό. Έχουνε βαθιά τα δύο του χέρι στην άμμο και σχημάτιζε λακκούβες και σχήματα εφήμερα. Παρακλήρωσε τη διάφανη μπάλα που χόρευε στριφογυρίζοντας σαν μπαλαρίνα. Του άρεσε τότε να σκύβει και να κοιτάζει τον κόσμο μέσα από την αστατερή της διαφάνεια. Ύστερα σηκωνόταν πάλι και ορμούσε να την πιάσει. Λες και τα στοιχεία της φύσης συνωμοτούσαν εναντίον του και ξανάρχισαν το παιχνίδι τους ψιθυριστά. Και αυτή τη φορά η μπάλα του ψέφτει.

κυνηγώντας την τσαλαβουτή στα νερά που βραδύνουν την κορμή του, όπως αυτό δεν φαίνεται που γεννιάζει. Χώνεται μέσα του σφυλίδωνα και μοιάζει τότε η μπάλα να μην τον ενδιαφέρει πια. Όταν ξανασηκώνεται, διαπιστώνει πως η μπάλα δεν εξαφανίστηκε, πως είναι λίγο πιο πέρα, λες, και το περίμενε. Και το παιχνίδι ξαναρχίζει. Και είναι σαν να μην σταμάτησε ποτέ. Το μικρό αγόρι αρχίζει πάλι να κυνηγά τη διάφανη μπάλα που φαίνεται άπιαστη. Σε λίγο δεν εντοπίζεται παρά σαν μια κινούμενη κουκίδα πάνω στην ατέλειωτη χρυσή αμμουδιά. Δυο κινούμενες κρές φωτεινές κουκίδες.

0: στο Ράδιο Κόσμο. Είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η ειρηδική διαδρομή του Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου γίνεται σήμερα η εκεί του αγώνα. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η πώληση δεκάδων αμερικανικών κινητήρων αεριοθούρων στην Τουρκία, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην έγκριση του εξοπλιστικού πακέτου, παρά τις έντονες αντιρρήσεις που διατυπώνονται στο Κογκρέσο. Σαφείς προειδοποιήσεις προς το Ιράν, διαβεβαιώσεις στα κράτη του κόλπου και μήνυμα κατά των διωδίων στα στενά του Ορμούς έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο βάναυσος καύσωνας που σαρώνει και τη Γαλλία δεν κάνει μόνο δύσκολη τη ζωή των πολιτών, αλλά ανοίγει και μία μεγάλη συζήτηση για ένα θέμα που στο το της ΥΠΟ θεωρείται δεδομένο, τον κλιματισμό. Ακόμη και οι παραδοσιακά αντίθετοι πράσινοι παραδέχονται πλέον ότι μία κάποια χρήση κλιματισμού ίσως είναι πλέον αναπόφευκτη.

0: Εγώ για πρώτη φορά έπιασα, ας πούμε, μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στο νομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισαν να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το είχα γίνει, και ντροπαλός, και εγώ τράκα, ας πούμε, πάντα, δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και παίρνω σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνει σε δεύτερη.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά πράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπόρι. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και Kimblizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.

0: αθλητική νέα στο λεπτό. Η κυτρινόμαυρη Άρτα υποδέχθηκε το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Ο δρόμος του νικητή συνεχίζεται ανά την Ελλάδα, με την πόλη της Ηπείρου να υποδέχεται το τρόπαιο με χαμόγελα και συνθήματα. Σε προχωρημένο στάδιο δείχνει να βρίσκεται πλέον η περίπτωση του Ντομίνγκος Ντουάρτε για τον Ολυμπιακό. Το ενδιαφέρον των Πειραιωτών για τον 31χρονο στόπερ είναι δεδομένο, ενώ σύμφωνα Πορτογάλο Ρεπόρτερ έχουν σημειωθεί εξελίξεις στην υπόθεση του μέχρι πρότινος αμυντικού της Χετάφε. Ο δανεισμός του Αλεσάνδρο Βολιάκο στον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε και η ασπρόμαυρη ΠΑΕ αποφάσισε να μην προχωρήσει στην απόκτηση του 27χρονου Ιταλού στόπερ, ο οποίος ήρθε το προηγούμενο καλοκαίρι δανεικός από την Τζένοα και μέτρησε 14 συμμετοχές και 2 γκολ. Σύμφωνα με γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Ολλανδό Στέφαν Ντε Φράι. Βόμβα στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο Μουσταφά Φαλ μετακόμισε από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό με συμφωνία για 2-1 έτη με το Τριφύλι.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Κόσμος, εδώ κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σηλαίος συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο, γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γευσιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η υπερειδική διαδρομή του Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου γίνεται σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η πώληση δεκάδων αμερικανικών κινητήρων αεριοθούμενων στην Τουρκία, καθώς η κυβέρνηση Trump

σχεδιά να προχωρήσει στην έγκριση του εξοπλιστικού πακέτου, παρά τις έντονες αντιρρήσεις που διατυπώνονται στο Κογκρέσο. Σαφείς προειδοποιήσεις προς το Ιράν, διαβεβαιώσεις στα κράτη του κόλπου και μήνυμα κατά των διωδίων στα στενά του Ορμούς έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο βάναυσος καύσωνας που σαρώνει και τη Γαλλία δεν κάνει μόνο δύσκολη τη ζωή των πολιτών, αλλά ανοίγει και μία μεγάλη συζήτηση για ένα θέμα που νότο της Ηπείρου θεωρείται δεδομένο, τον κλιματισμό. Ακόμη και οι παραδοσιακά αντίθετοι πράσινοι παραδέχονται πλέον ότι μία κάποια χρήση κλιματισμού ίσως είναι πλέον αναπόφευκτη.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μαγικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα και να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

από τη δική μου ερμηνεία και από τη δική μου έκφραση ο Ξαρχάκος βρήκε την συνέχεια των τραγουδιών του. Νιώθω ευτυχισμένη ακόμα περισσότερο που μέσα από την φωνή της Βίκης Μοσχολιού, του Γρηγόρη Μπηθητή, του Νίκου Ξυλούρη, έβαλα και εγώ το δικό μου κρίκο σε αυτό που λέγεται Σταύρος Ξαρχάκος.

Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρει να σου πω πόσο μόνος νιώθω στους διαδρόμους.

κι εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Τη λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς

0: Εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, όργανση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου Χελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να πακώμαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την κλίση.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
9: Φιλενάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα?
10: Κανένα πρόγραμμα.
9: Επιτέλους, θα φάμε παρέα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks.
10: Ραντεβού από νωρίς στον Γκάντσα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ και σουτζουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
9: Καλαθάκι λίμνος σκευασμένο 4,93. Τορτίγια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
10: Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και αγρόσφρουτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
9: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
10: είναι να μην έχεις πρόγραμμα.
9: Supermarket Kansas.
10: Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
11: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, τη νέα πλατφόρμα City Bill. Οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟ και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.

0: εμένα που με βλέπεις, εγώ.
1: Κάποτε ήμουν πουλί και μ' αγαπούσανε πολύ. Χαφ!
0: Προσοχή και κοιτάτε εδώ, ε.
2: Να δω το πουλάκι, ε.
0: Αμέτσι όπως πάμε θα το δεις και το πουλάκι.
3: Ρε πράγματα που σας μάθανε στο πανεπιστήμιο.
4: Καθόρε.

0: Δεν θα ξεχάσετε τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χαρά που χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κεκτημένα. Για μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.

0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βανάει κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύνζυμαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιός γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα Ευκαρπιών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγή του Δήμου Βυσαλτίας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η υπερειδική διαδρομή του Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου γίνεται σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η πώληση δεκάδων αμερικανικών κινητήρων αεριοθούμενων στην Τουρκία, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην έγκλη του εξοπλιστικού πακέτου, παρά τις έντονες αντιρρήσεις που διατυπώνονται στο Κογκρέσο. Σαφείς προειδοποιήσεις προς το Ιράν, διαβεβαιώσεις στα κράτη του κόλπου και μήνυμα κατά των διωδίων στα σνά του Ορμούς έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο βάναυσος καύσωνας που σαρώνει και τη Γαλλία δεν κάνει μόνο δύσκολη τη ζωή των πολιτών, αλλά ανοίγει και μία μεγάλη συζήτηση για ένα θέμα που στο νότο της Ηπείρου θεωρείται δεδομένο, τον κλιματισμό. Ακόμη και οι παραδοσιακά αντίθετοι πράσινοι παραδέχονται πλέον ότι μία κάποια χρήση κλιματισμού ίσως είναι πλέον αναπόφευκτη. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Λίμνος Μύκονος Κος Νάξος Πάρος, 31 Σύφνος Θάσος Πρέβεζα Ρέθινος Σάμος Σπάρτη, 32 Αλεξανδρούπολη Άρτα Ηράκλειο Καλαμάτα Καλαχανιά, 34 Κέρκυρα Αθήνα Γιαννιτσά.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8».

Καλημέρα, καλημέρα. Το ξυπνητήρι στις 8 ξύπνησε. Είμαι η Νικολίνα Κτά, ακούτε ράδιο κόσμος του 93, παρέα για τις επόμενες 2 ώρες μαζί σας. Να υπενθυμίσουμε το email του σταθμού μας 93fmstudio@gmail.com, το site μας cosmosnews.gr και cosmosradio.gr. Μπορείτε να βλέπετε καθημερινά τα νέα της ημέρας. Καλή συνέχεια, πάμε να περάσουμε ένα μορφό 2 ώρο.

0: κορώνα εδώ στα Ιωάννινα, τι αξιοθέατα και τι πρέπει να επισκεφτούμε. Τα κορυφαία αξιοθέατα των Ιωαννίνων, στις πόλεις που απλώνεται γύρω από τη λίμνη Παμβότιδα, που πρέπει να δείτε κατά την επίσκεψή σας στην πανέμορφη πόλη είναι. Τα Ιωάννινα ή Γιάννενα είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας και αποτελεί πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Η πόλη απλώνεται γύρω από τη λίμνη Παμβότιδα ή αλλιώς λίμνη Ιωαννίνων. Η ομορφιά της πόλης είναι μοναδική και υπάρχουν άπειρα πράγματα που αξίζει να δείτε εκεί. Τόσο η εκτεκταμένη ιστορία της, όσο και το φυσικό κάλλος της, της έχουν προδοτήσει σπουδαία αξιοθέατα, τα οποία πρέπει να εξερευνήσετε κατά την επίσκεψή σας στην πόλη και τη γύρω περιοχή. Η λίστα που ακολουθεί θα σας φανεί εξαιρετικά χρήσιμη στην οργάνωση του ταξιδιού σας, αφού περιλαμβάνει τα κορυφαία αξιοθέατα των Ιωαννίνων.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

Κοιτάμε όμως να τα δούμε και αναλυτικά τι μπορούμε να επισκεφθούμε και τι μπορούμε να δούμε. Νούμερο 1, το κάστρο των Ιωαννίνων. Το κάστρο των Ιωαννίνων είναι το κορυφαίο αξιοθέατος στην πόλη. Πρόκειται για την παλιά πόλη των Ιωαννίνων, η οποία είναι οχυρωμένη. Η σημερινή οχύρωση ανοικοδομήκε από τον Αλή Πασά κατά την Οθωμανική περίοδο, περιλαμβάνοντας τις βυζαντινές κατασκευές που ήδη υπήρχαν. Το κάστρο διαθέτει δύο ακροπόλεις, την νοτιοανατολική που είναι γνωστή ως Ιτσκαλέ και την βορειοανατολική που είναι μικρότερη και στην οποία υπάρχει το Οθωμανικό τζαμί Ασλάν Πασά. Πρέπει να αφιερώσετε μία ολόκληρη μέρα για να περιηγηθείτε το κάστρο και να εξυπνήσετε τα επιμέρους αξιοθέατά του. Το τζαμί Φετιχέ με τον τάφο του Αλή Πασά, το Βυζαντινό Μουσείο, το Θησαυροφυλάκιο, η Εκκλησία των Αγίων Αναρίων, τα ερείπια του Παλατιού του Αλή Πασά και του Πύργου του Βοηδομούδου, το Μουσείο Αργυροτεχνίας, την Οθωμανική Βιβλιοθήκη και τα ερείπια του Οθωμανικού Λουτρού. Νούμερο 2. Βυζαντινό Μουσείο.

0: Μουσείο Ιωαννίνων. Το Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων είναι ένα από τα κτίρια της Ακρόπολης της Ιτσκαλέ. Το κεντρικό μέρος που χρονολογείται από το 1960, ενώ για το κοινό ως μουσείο άνοιξε το 1995. Φιλοξενεί συλλογές λαοχριστιανικών και βυζαντινών οχλών, αγγεία, χειρόγραφα, εκδόσεις βιβλίων, μεταβυζαντινές εικόνες, ασημένια αντικείμενα και άλλα ευρήματα της περιοχής. Νούμερο 3. Φετιχέ τζαμί και τάφος του Αλή Πασά. Το Φετιχέ Τζαμί σημαίνει τζαμί κατάκτησης. Χτίστηκε στη θέση της Βυζαντινής Μητρόπολης των Ιωαννίνων του Ναού Ταξιάρχη Μιχαήλ. Το τζαμί αποτελείται από μία αίθουσα προσευχής και την ανοιχτή στοά Ρεβάκ. Εξωτερικά στην νοτιοδυτική πλευρά υψώνεται ένας μιναρές. Στο εσωτερικό υπάρχουν οι τάφοι του Αλή Πασά και της οικογένειάς του. Σήμερα φιλοξενεί μια έκθεση που χωρίζεται σε τρεις ενότητες: η πόλη των Ιωαννίνων κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας, το κάστρο των Ιωαννίνων Φρούριο και Σεράι, Αλή Πασάς ο Τεπελελής και η ιστορία και ο μύθος.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εκτετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Eza Lager 6x330 ml 4 συνδώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας πίνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γυνάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χνό, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: χρώσεις Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα από χρώσεις στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
0: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Το αυτοκίνητο σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σκέφτεστε να ανανοήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης, πλατεία εμπορίου. Ανέννησε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
7: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
7: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καμάτα.
7: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
7: Site www.economousseres.gr.
8: Φιλενάδα, πρόγραμμα έχει σήμερα?
9: Κανένα πρόγραμμα.
8: Επιτέλους, θα φάμε παρέα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks.
9: Ραντεβού από νωρίς στο Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ. Και σουτζουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
8: Καλαθάκι λίμου συσκευασμένο 4,93. Τορτίχια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστά παλί ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
9: Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια. Μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και αγρός φρούτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
8: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
9: είναι να μην έχεις πρόγραμμα.
8: Supermarket Kansas.
9: Καλοκαίρι, παρέα και την θαύμα.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η κυτρινόμαυρη Άρτα υποδέχθηκε τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Ο δρόμος του νικητή συνεχίζεται ανά την Ελλάδα, με την πόλη της Ηπείρου να υποδέχεται το τρόπαιο με χαμόγελα και συνθήματα. Σε προχωρημένο στάδιο δείχνει να βρίσκεται πλέον η περίπτωση του Ντομίγκος Ντουάρτε για τον Ολυμπιακό. Το ενδιαφέρον των Πειραιών για τον 31χρονο στόπερ είναι δεδομένο, ενώ σύμφωνα με Πορτογάλο ρεπόρτερ έχουν σημειωθεί εξελίξεις στην υπόθεση του με πρότινος αμυντικού της Χετάφε. Ο δανεισμός του Αλεσάντρο Βολιάκο στον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε και η ασπρόμαυρη ΠΑΕ αποφάσισε να μην προχωρήσει στην απόκτηση του 27χρονου Ιταλού στόπερ, ο οποίος ήρθε το προηγούμενο καλοκαίρι δανεικός από τη Τζένοα και μέτρησε 14 συμμετοχές και 2 γκολ. Σύμφωνα με γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Ολλανδό Στέφαν Ντε Φράι. Βόμβα στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο Μουσταφά Φαλ μετακόμισε από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό με συμφωνία για 2-1 έτοιμο το τριφύλι.

0: Κόσμος στους
1: 93. Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

Ακούτε κόσμο στους 93 και να στείλουμε την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας σε εσάς τους αγαπημένους μας ακροατές. Στην κυρία Μαρία, στον κύριο Άγγελο, στον κύριο Βασίλη, στην κυρία Μέρη, στην κυρία Στέλλα, στην φίλη μας την Τόνια, την φίλη μας την Έφη, την Ευπραξιά και την Ναταλία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη αυτή τη στήριξη, την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας.

Βασίλη, στην κυρία Μέρη, στην κυρία Στέλλα, στην φίλη μας την Τόνια, την φίλη μας την Έφη, την Ευπραξία και την Ναταλία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη αυτή τη στήριξη, την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας.

0: Παπαδόπουλο.
1: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
0: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Τεϊσερών.
4: Κόσμος στους 93.

0: με έναν υπέροχο προορισμό που είναι η Μήλος. Η Μήλος είναι ένα νησί με μοναδική γεωλογική ομορφιά και πάνω από 75 παραλίες, προσφέροντας πληθώρα δραστηριοτήτων. Ακολουθούν τα κορυφαία πράγματα που μπορούμε να κάνουμε όταν επισκεφτούμε την Μήλο. Παραλίες και θάλασσα. Εξερεύνηση του Σαρακίνη. Του Σαρακίνικου. Περπατήστε στο σεληνιακό τοπίο με τα κατάλευκα ηφαιστειακά βράχια και κολυμπήστε στα κρυστάλλινα νερά. Κρουαζιέρα στο Κλέφτικο. Επισκεφτείτε με καραβάκι τους εντυπωσιακούς θαλάσσιους βράχους και τις πιές του Κλέφτικου. Είναι ιδανικό μέρος για κολύμπι και σνόρκελινγκ. Βουτιά στο Τσιγκάρδο. Κατεβείτε με τη βοήθεια σχοινιών στη μικρή κρυφή παραλία Τσιγκάρδο. Χαλάρωση στην Φυριπλάκα. Απολαύστε την αμμουδιά και τα γαλαζοπράσινα νερά. Επίσκεψη στην Παπαφράγκα. Κολυμπήστε στην εντυπωσιακή φυσική πισίνα που βρίσκεται ανάμεσα στα βράχια.
1: Ράδιο Κόσμος.

0: Φυσικά υπάρχουν γραφικά χωριά και αξιοθέατα. Βόλτα στα σύρματα, κλίμα, μανδράκια, φυροπόταμος. Δείτε τα παραδοσιακά πολύχρωμα σπιτάκια των ψαράδων δίπλα στο κύμα. Ηλιοβασίλεμα στην πλάκα. Επισκεφτείτε την πρωτεύουσα πλάκα. Περπατήστε στα στενά της και ανεβείτε στο κάστρο για ένα από τα ομορφότερα ηλιοβασίλεματα στο Αιγαίο. Αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Επισκεφτείτε το αρχαίο θέατρο και το σημείο που βρέθηκε το αγάλμα της Αφροδίτη της Μήλους. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Τρυπητή. Κατακόμβες. Εξερευνήστε τις παλαιοχριστιανικές κατακόμβες στην περιοχή της Τρυπητής. Φυσικά υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες αλλά και γεύσεις. Πεζοπορία. Ανακαλύψτε τα μονοπάτια της Μήλου, όπως αυτό που οδηγεί στην κορυφή του προφήτη Ηλία. Γαστρονομία. Δοκιμάστε τοπικές γεύσεις όπως καρπουζένια, πίτα με καρπούζι, φυσικά αυτό το καλοκαίρι εννοείται, και επισκεφτείτε παραδοσιακές ταβέρνες όπως το Ο Χαμός κοντά στον Αδάμαντα. Θαλάσσια σπορ που μπορούμε να κάνουμε καγιάκ, ειδικά στην περιοχή της Φυριπλάκας και του Γέρακα. Θειορυχία, Παλιόρυχα. Επισκεφτείτε την εγκαταλελειμμένη σκάλα φόρτωσης Θιαφιού με το ιδιαίτερο τοπίο. Η Μήλος προσφέρει ένα συνδυασμό χαλάρωσης, περιπέτειας και πολιτισμού που θα σας μείνει αξέχαστος.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Κόσμος ακούγεται παντού.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζημαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Μένει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολείου. Σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα. Τα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Λίμνος, Μύκονος, Κος, Νάξος, Πάρος, 31 Σύφνος, Θάσος, Πρέβεζα, Ρέθυμνος, Σάμος, Σπάρτη, 32 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Ηράκλειο, Καλαμάτα, Τρίκαλα, Χανιά, 34 Κέρκυρα, Αθήνα, Γιαννιτσά.
9: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

0: Ακούτε ράδιο κόσμο στου 93 για να διαβάσετε τα δικά μα νέα. Εννοείται μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μα κοσμοsnews.gr για να ακούσετε τη μουσική μα κοσμοsradio.gr και για να ακούσετε τη δική μα ξένη μουσική μπορείτε να μπείτε στο κοσμοsradio.eu.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

το μοσαϊκό. Σίγουρα το έχετε ακούσει. Τι θα χρειαστούμε? 250 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, 200 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, 50 γραμμάρια κακάο, μία πρέζα αλάτι, ξύσμα πορτοκαλιού από ένα πορτοκάλι, 100 γραμμάρια κάρι δόψυχα, 250 γραμμάρια μπισκότα τύπου Petit Beurre ή και ό,τι θέλει ο καθένας, 50 γραμμάρια κονιάκ για την εκτέλεσή μας. Σε ένα μπολ βάζουμε το βούτυρο, την άχνη ζάχαρη και το κακάο. Ανακατεύουμε με ένα σύρμα χυρός μέχρι να γίνει μια πάστα. Προσθέτουμε το αλάτι, το ξύμα πορτοκαλιού και τα καρύδια και ανακατεύουμε. Σε ένα μπολ βάζουμε τα μπισκότα και το κονιάκ και ανακατεύουμε πιέζοντας ελαφρά με τα χέρια.

0: Ήμουνα 6, 5. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρινίου, μου έφερε μια μελόντικα δώρο στη γιορτή μου. Πήγα τη μελόντικα, ξέρεις, είχε χρωματιστά πληκτράκια και είχε παρτιτούρες με χρώματα. Άρχισα να βγάζω τραγούδια και ό,τι άκουγα, ό,τι έπαιρνε αυτή μου, το έπαιζα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε, κάτσε, αυτός έχει μουσικό αυτή, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Με ενθάρρυναν να κάνω πρωταρχική μου ασχολία, ενασχόληση και εργασία, τη μουσική.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: θα ξεχαστεί.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ΖΕΝ.
2: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
3: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικού κόκκους καφέ.
4: Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο.
5: Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
6: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
7: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
8: King Coffee Store, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
9: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
8: Προσεκτικά λεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
9: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
8: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
0: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

Έχουμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα, ορεστιάδα 21 βαθμού, Αλεξανδρούπολη 23, Καβάλωση 4, Έρες 23, Θεσσαλονίκη 24, Κοζάνη 22, 25 στην Κέρκυρα και στην Άρτα και στην Κεφαλονίκη.

0: 24, Σέρες 23, Θεσσαλονίκη 24, Κοζάνη 22, 25 στην Κέρκυρα και στην Άρτα και στην Κεφαλονιά, Πάτρα 27, Λαμία 23, Χαλκίδα 26, Κόρινθος
1: στους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εγώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπόροι.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η καινούρια, ολοκένουρια σποδηλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Φανιώτης, Ματσίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.

0: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Ακούσατε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 παρέα με την Νικολίνα Κώτα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο υπέροχος Βασίλης Πανουδάκης. Από μένα εύχομαι καλό υπόλοιπο της ημέρας και να είσαστε και πάντοτε καλά. Πάντα να μην ξεχνάτε να έχετε θετική ενέργεια. Γεια σας.
1: Γεια σου Θανάση συνάδελφε.
2: Βέβαια, αφού έγινε ρεζίλη των σκυλιών.
3: Σου έχω κάνει κορμή και έχεις αγκαλιά.

0: Είναι φτωχό παιδό, τι θέλεις να σου κάνω, θέλεις να πεθάνω.
1: Μουσ, βρε μουσ, φασουλί.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος το νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοπλοίο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συντά το ολικής και η τσιαμπάτα το χωριάτικο. Το αυγά το σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα έχει πει τα κεφτικά από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν κολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls, τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κερί.
3: Βίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα από το 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμηλούν.
3: Pils Hellas, μπύρα, 0%, 4x330 ml, 1,60. Eza Lager, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τυλό, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σου Μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατζάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά, κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το μέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατζάκι.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Ναι, δίπλα σου. Ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο. Και στο σπίτι και στην υγεία. Σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αϊλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
9: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
10: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
11: Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η υπερειδική διαδρομή του Ράλι Ακρόπολης 2026 και από όπου γίνεται σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Σε τροχιά υλοψής μπαίνει η πώληση δεκάδων αμερικανικών κινητήρων αεριοθούμενων στην Τουρκία, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην έγκριση του εξοπλιστικού πακέτου, παρά τις έντονες αντιρρήσεις που διατυπώνονται στο Κογκρέσο. Σαφείς προειδοποιήσεις προς το Ιράν, διαβεβαιώσεις στα κράτη του κόλπου και μήνυμα κατά των διωδίων στα στενά του Ορμούς έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο βάναυσος ξώνας που σαρώνει και τη Γαλλία δεν κάνει μόνο δύσκολη τη ζωή των πολιτών, αλλά ανοίγει και μία μεγάλη συζήτηση για ένα θέμα που στο νότο

0: Σπύρου θεωρείται δεδομένο, τον κλιματισμό. Ακόμη και οι παραδοσιακά αντίθετοι πράσινοι παραδέχονται πλέον ότι μια κάποια χρήση κλιματισμού ίσως είναι πλέον αναπόφευκτη. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Λίμνος Μύκος Νάξος Πάρος, 31 Σύφνος Θάσος Πρέβεζα Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη, 32 Αλεξανδρούπολη Άρτα Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Χανιά, 34 Κέρκυρα Αθήνα Γιαννιτσά.
2: Κόσμος στους 93.
3: Πριν να ξεκινήσουμε την εκπομπή, να ρωτήσουμε το Τζιμάκο, το σεξ τελικά βοηθάει στο να ακούμε καλύτερα, στο να νιώθουμε καλύτερα μια εκπομπή?
4: Ναι, πιστεύω το σεξ είναι η κινητήριος, δεν θα το έλεγα δύναμη, θα το έλεγα force without the brains. Μπαίνει σε δύο θέματα.
3: Καταλάβαμε απόλυτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Για καλά τα πάμε, όπως λέει και ο κύριος Πανούσης, και από σεξ χαμός γίνεται. Τι να λέμε. Σήμερα τελευταία μέρα που συναντιόμαστε, γιατί η Παρασκευή είναι κοντά μας η σωτηρία. Σας καλωσορίζω και στο σημερινό πρωινό. Είμαι ο Βασίλης Πονοντάκης. Μαζί θα είμαστε έως τη μία το μεσημέρι παρέα, με αγαπημένα μας τραγούδια από το χθες και το σήμερα, από την Ελλάδα και όλη τη γη. Και με όλες αυτές τις σκέψεις ή τις ειδήσεις που μοιραζόμαστε ταυτόχρονα, συνάμα, καθημερινά. Σήμερα έχουμε στην παρέα μας, πέρα από το cosmosnews.gr, το site των ειδήσεων, και το Anatolia University στην Θεσσαλονίκη, και από την πλατεία εμπορίου των Σερών, το Αγρίνιο και τις περιοχές της κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας αλλά και της Δυτικής Ελλάδος, σας λέμε με γλυκιά καλημέρα.

Ντέμι Ζαμαράκη, το παλιό μας τραγουδάκι. Διακοπή στο διαδικτύο σε πολλά και διάφορα σημεία. Θα συναντήσουμε και σήμερα στην πόλη. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Γίνονται εργασίες, γίνονται προετοιμασίες, ό,τι και να γίνεται. Πολλές φορές, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν προβλήματα. Ανοίγει μια εταιρεία, κλείνει άλλη εταιρεία, σκάβει μια εταιρεία, κλείνει άλλη εταιρεία. Γίνεται ένας χαμός. Ο καιρός και σήμερα είναι καλός, όπως καταλαβαίνετε. Είμαστε στο καλοκαίρι του Ιουνίου. Φτάσαμε ήδη στην 25η ημέρα του. Είναι Πέμπτη σήμερα. Και αυτή την Πέμπτη συναντιόμαστε όλοι παρέα μαζί. Και ελπίζουμε και σήμερα να περάσουμε καλά.

καιρός είναι καλός σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Βλέπουμε ένα ωραίο ολόλαμπρο ήλιο. Υπάρχουν πάντα και οι περιοχές όπου, όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε και σήμερα κάποιες βροχούλες, κυρίως γύρω από τη Στερεά Ελλάδα και τη Λαμία. Και κυρίως μέσα στη Λαμία θα έχει κάποια βροχή. Στο υπόλοιπο χάρτη, στον υπόλοιπο χάρτη της Ελλάδος, δεν έχουμε θερμοκρασίες χαμηλές. Έχουμε πάνω από 21 βαθμούς. Μέχρι και 33 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Σε ορισμένες περιοχές θα ξεπεράσει και τους 33, όπως για παράδειγμα στις Σέρες που θα έχουμε μέχρι και 34 βαθμούς σήμερα. Το Σαββατοκύριακο για όλους αναμένεται πολύ θερμό, όπως και η Δευτέρα και η Ρητή, όπου 35 και 36 θα συνυπάρχουν μαζί αυτές τις μέρες σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Κοντά μου η Μαρία Αλεξανδρίδου δίπλα στην γραμματεία, η Μαρία Βασιλοπούλου σε εξωτερικές εργασίες, ο κύριος Λάκης Καρασαβαϊδής τεχνικός προϊστάμενος, στις ειδήσεις του ο κύριος Σωτήρης Λιβρίδης υπεύθυνος και στην αρχισυνταξία ο κύριος Νίκος Αμερικάνος.

περιφέρεια, τα οποία θα τα μοιραστούμε όλα αυτά μαζί παρέα με το cosmosnews.gr. Ελπίζουμε όλοι να είσαστε καλά. Καλή δύναμη και καλημέρα. Υπάρχει ένας ωραίος διαγωνισμός, τον οποίο μπορείτε, αν θέλετε, να καλέσετε. Είναι στη διάθεσή σας. Το τηλέφωνο της εκπομπής 23 21 06 33 33. Όχι άλλο κάρβουνο η παράσταση Παπαθανασίου και Ρέπα. Σατυρική κωμωδία. Και 3 Ιουλίου θα γίνει κλήρωση την Παρασκευή. Η παράσταση είναι την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο ΔΥΠΑΕ. Στα ΤΕΗ, όπως λέμε. Το τηλέφωνο για τη συμμετοχή σας, για να συμμετέχετε στην κλήρωση για 4 διπλές προσκλήσεις, είναι το 232 10 6 33 33, και το email μας στη διάθεσή σας 93fmstereo@gmail.com.

κι άλλος οδηγός μπήκε ανάποδα στο ρεύμα των αστικών λεωφορείων στην πλατεία. Αλλά εντάξει, το βρήκε το δρόμο του. Το βρήκε το δρόμο του και το πετρέλαιο Brent κάτω από τα 75 δολάρια το βαρέλι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε λίγες μέρες πρέπει να έχουμε πάρα πολύ φθηνή βενζίνη, γύρω στο 1,60-1,65, και πετρέλαιο ακόμη πιο κάτω, γύρω στο 1,35-1,40. 73 δολάρια έχει πάει το βαρέλι, δηλαδή άρχισε η κατηφόρα. Είναι και η εποχή, αλλά είναι και οι συνθήκες, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι ανακοινώσεις είναι όλες θετικές μεταξύ ενός λαιμού που από ό,τι φαίνεται πάει κανονικά προς το τέλος του, και γι' αυτό αυτή η πτώση.

Εμείς πάντως για εσάς που σας ενδιαφέρει, σας ενδιαφέρουν οι διεθνείς επιχειρήσεις, τα χρηματοοικονομικά ή management, όποιο και αν είναι το πλάνο που μπορεί να έχεις, το Bachelor στο Business Administration στο Anatolia University συνδυάζει σωστές ακαδημαϊκές βάσεις με διεθνή προοπτική. Γιατί όταν ξέρεις που πατάς, πας όπου θέλεις. Όλα αυτά από το Anatolia University στην Θεσσαλονίκη.

Σήμερα έχουμε 25 Ιουνίου, αλλά 29 του μηνύου, Ιουνίου να πότε είναι. 29 Ιουνίου είναι τώρα, την Δευτέρα, δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Τη Δευτέρα λοιπόν που είναι 29 Ιουνίου, η πόλη των Σερών είναι κλειστή. Και είναι κλειστή όχι γιατί έτσι θέλει, είναι γιατί είναι η απελευθέρωση της πόλης και η μεγάλη γιορτή. Η απελευθέρωση που έγινε το 1913, αν θυμάμαι καλά, από τον ελληνικό στρατό στον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, και απελευθερώθηκε και η πόλη των Σερών, οπότε τη Δευτέρα

φανταστείτε για παρέλαση, για καφέ, για πολύ κόσμο στην πόλη και κλειστά καταστήματα, νομίζω εκτός των τραπεζών. Και πάλι αν δεν κάνω λάθος. 29 Ιουνίου λοιπόν, όπως κάθε χρόνο και φέτος θα γιορτάσουμε. Η πόλη γιορτάζει την επέτειο και υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις πολυήμερες, όπως τα Ελευθέρια και άλλες εκδηλώσεις που γίνονται. Και γι' αυτό το λόγο προετοιμαστείτε και για τη Δευτέρα. Τώρα μερικοί που θα φύγουν από Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και θα είναι αργία και τη Δευτέρα και κλειστά τα καταστήματα, καταλαβαίνετε ότι έχουν μπροστά τους αρκετές μέρες για να περάσουν όμορφα. Μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαρκτικό 50 μεζούρες 3,50.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύνζυμαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Ολοκένουργια σπονδυλωτική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνη Λάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Μαρτίνη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
7: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο Αντάμ.

0: Ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη γιορτή Πουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Πουγάτσας, δωρεάν μπουχα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσαρτίας.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, το τρίτο χιλιόμετρο σερών δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Σπίτι, αυτονητό, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 8819.
3: Χιλιοτρό Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economouses.gr.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η κιτρινόμαυρη Άρτα υποδέχθηκε το τρόπαιο της πρωταθλήτης ΑΕΚ. Ο δρόμος του νικητή συνεχίζεται ανακλάδα με την πόλη της Ηπείρου να υποδέχεται το τρόπαιο με χαμόγελα και συνθήματα. Σε προχωρημένο στάδιο δείχνει να βρίσκεται πλέον η περίπτωση του Ντομίγκος Ντουάρτε για τον Ολυμπιακό. Το ενδιαφέρον των Πειραιωτών για τον 31χρονο στόπερ είναι δεδομένο. Ενώ σύμφωνα με Πορτογάλο Ρεπόρτ έχουν σημειωθεί εξελίξεις στην υπόθεση του μέχρι πρότινος αμυντικού της Χετάφε. Ο δανεισμός του Αλεσάντρο Βολιάκο στον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε και η ασπρόμαυρη ΠΑΕ αποφάσισε να μην προχωρήσει στην απόκτηση του 27χρονου Ιταλού στόπερ, ο οποίος ήρθε το προηγούμενο καλοκαίρι δανεικός από την Τζένοα και μέτρησε 14 συμμετοχές και 2 γκολ. Σύμφωνα με γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Ολλανδό Στέφαν Ντεφράι. Βόμβα στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο Μουσταφά Φαλ μετακόμισε από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό με συμφωνία για 2 συνέντη με το Τριφύλι.
0: Κόσμος στους 93.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Επιστρέψαμε και μετά το διάλειμμα και είναι και ο Γιάννης ο Χαρούλης. Τι ήταν να διαβάσετε σήμερα στο cosmosnews.gr. Στο ΕΣΠΑ η δεύτερη φάση της ηλεκτροκίνησης σηματοδότησης τηλεδιοίκησης στην σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος Καλαμπάκα. Φορούσαν μπλούζες αντίπαλων ομάδων δράστης και θύμα. Μέσα σε λίγα λεπτά έχασε άλλη ένα παιδί τη ζωή του, γιατί υποστήριζαν άλλες ομάδες στην Καλυθέα της Αθήνας και μαχαίρωσε το θύμα. Δυστυχώς το μαχαίρι τώρα δεν έχει εντοπιστεί, αλλά το δυστυχώς το λέω γιατί χάθηκε άλλο ένα παιδί, ένας 17χρονος, και όλα αυτά για τις ομάδες, για να μην πω καμιά βαριά κουβέντα. Οι ίδιες οι ομάδες θα πρέπει, όπως έχω πει και άλλες φορές, να φροντίσουν να μοιράσουν και να δώσουν παιδεία στα παιδιά, την ανάλογη, να ανοίξουν τις κερκίδες και να μπαίνουν οι φύλαθλοι ανάμεικτα, να μπαίνει ένας φύλαθλος μιας ομάδας σε μια άλλη κερκίδα χωρίς φανατισμό, κάτι το οποίο φαίνεται ότι δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει κανένα σύλλογος, καμιά ομάδα να κάνει. Το σενάριο είναι θολό, όπως όλα όσα συμβαίνουν με τους φανατικούς μιας ομάδος. Δυστυχώς χάθηκε άλλο ένα παιδί. Φεύγουμε από αυτή την είδηση. Πανελλήνιες, σήμερα γίνεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών. Πέρασε από τη Βουλή η τροπολογία του Περακάκη για τους δανειολήπτες. Έρευνα έκανε ο ΤΟΕ, χαμηλή μια διαφανή μπόνους και υπεργασία στις τράπεζες. Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μίλησε για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Και προσέχετε, γιατί μπορείτε να διαβάσετε επίσης για κάποια hands free που χάνουμε το δίπλωμα και πληρώνουμε και βαρύ πρόστιμο. Μπορούμε επίσης να δούμε τι γίνεται για το Λάγο Κέφαλο που λέγαμε προχθές, και σε λίγο θα πάμε και στα γεγονότα της ημέρας.
2: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Εγώ πάντως για άλλη μια φορά έχω ξεχάσει το κινητό μου, οπότε και να μου στέλνετε μηνύματα δεν τα βλέπω, αλλά το τηλέφωνο του σταθμού και της εκπομπής είναι στη διάθεσή σας, αν είναι κάτι επίγον. Κατά τα άλλα, στα ιστορικά γεγονότα της ημέρας θα πάμε. Σαν σήμερα το 1978, η Αργεντινή κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στην ιστορία της και τα πάει καλά και φέτος. Το 1991, σαν σήμερα, 25 Ιουνίου ήταν όταν η Ιουγκοσλαβία διασπάται. Σλοβενία και Κροατία κηρύσουν την ανεξαρτησία τους.
1: Έχω αφήσει ένα φως. Έχω αφήσει ένα φως.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζορτζ Όργουελ το 1903. Και το 1993 έφυγε ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, ο Έλληνας μαθητής που δυστυχώς έχασε πάρα πάρα πολύ άδικα τη ζωή του. Ο Αλέξανδρος, όπως και άλλα παιδιά, αφού δολοφονήθηκε, ήταν 15 χρονών και πυροβολήθηκε ψυχρό από ειδικό φρουρό της ελληνικής αστυνομίας στα Εξάρχεια.
2: Κόσμος του 93.
0: Και τι άλλο έχουμε σαν σήμερα, 25 Ιουνίου. Ο Ζακ Ιβ Κουστό έφυγε το 1997, ο Γάλλος ωκεανογράφος, ο οποίος βοήθησε, όπως ξέρετε όλοι, να καταγραφούν πάρα πολλά πράγματα στους ωκεανούς και με φανταστικά ντοκιμαντέρ να τα δούμε από παιδάκια και να χασεύουμε το βρό της θάλασσας.
1: Μόνη μου γεννήθηκα, αγάπη δεν αρνήθηκα.
0: Και από τη θάλασσα πάμε στον ήλο.

Και μόλις λέγαμε για Νίλο, έπεσαν και κανένα δυο αφήσεις που είχαμε εδώ, ένας πίνακας, δεν ξέρω γιατί. Α, το αεράκι έχουμε και ανοιχτά τα παράθυρα. Πρόστιμα για φωτιές σε δύο περιπτώσεις, 2.500 η μία, 1.000 πλήρωσε ο άλλος, κόψαν τα χορδαράκια τους και πήγαν να τα κάψουν. Συνελήφθησαν όμως από την πυροσβεστική υπηρεσία, φάνε το πρόστιμο και έχετε το νου σας. Δεν καίμε υπολείμματα από κλαδέματα κλπ. Κυρίως αυτή την εποχή με τίποτα. Γενικότερα δεν τα καίμε, τα πετάμε σε ειδικούς χώρους που έχουν οι δήμοι. Ρωτάμε πού και τα πηγαίνουμε εκεί. Ήταν ο Νίλος με την άλκη της Πρωτοψάλτη. Και πάλι λέμε καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Προσοχή λοιπόν, και το άρθρο αυτό το διαβάζετε στο Cosmos News για τις καύσεις των χόρτων και τα πρόστιμα που έφαγαν δύο συνάνθρωποι μας. Και πάμε μια βόλτα και στη θάλασσα, 11 παρά η ώρα. Το τηλέφωνο μας είναι στη διάθεσή σας και για τη συμμετοχή σας στις παραστάσεις, στην παράσταση όχι άλλο κάρβουνο, με 4 διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 3 Ιουλίου, την Κυριακή 5 Ιουλίου, στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑΗ, η ωραία αυτή κωμωδία. Το 2-3-2-16-33-33 είναι στην διάθεσή σας.

χειρότερο και το πιο λυπηρό γεγονός που όσο και να θέλουμε να τα αποφεύγουμε τα λυπηρά γεγονότα είναι η ίδια μας η ζωή πολλές φορές. Σε στιγμές της γεμάτη από λύπη. Στη Βενεζουέλα έγιναν σεισμοί 7,5 ρίχτερ και 7,2. Ισοπεδώθηκαν ολόκληρες γειτονιές. Στο Καράκας υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Και επαναλαμβάνω, 7,2 ρίχτερ και 7,5 ρίχτερ έγιναν αυτοί οι σεισμοί, έγινε αυτός ο σεισμός. Και δυστυχώς μέχρι στιγμής ήδη υπάρχουν πάνω από 40 νεκρούς.

πάνω από 700 τραυματίες, έκλεισε το αεροδρόμιο, κτίρια κατέρευσαν σαν να ήταν από χαρτί, ο κόσμος έτρεχε και ακόμη τρέχει φοβισμένος να σωθεί, γιατί υπάρχουν και στη συνέχεια μικροσεισμοί και γίνεται ένας χαμός. Ο πρόεδρος των Ελλήνων του Καράκας μιλάει για τους σεισμούς και είπε ότι είμαστε 2.500 Έλληνες στη Βενεζουέλα, οι πιο πολλοί είμαστε καλά, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Διεθνής ανταπόκριση αυτή την ώρα από Ηνωμένες Πολιτείες, Κατάρ και άλλες γειτονικές χώρες που στέλνουν στη Βενεζουέλα ανθρωπιστική βοήθεια. Η Χιλίο, η Σημερινός, η Βραζιλία, η Βολιβία, η Αργεντινή και το Ελ Σαλβαντόρ, το Μεξικό, ο Παναμάς και η Ουρουγουάη, όπως και η Αμερική, στέλνουν βοήθεια. Αυτός ο σεισμός, λοιπόν, όπως σας είπαμε, ήταν 7,5 ρίχτερ και 7,2, και υπάρχουν φόβοι γιατί έχουν πέσει κτίρια, ολόκληρες γειτονιές έχουν καταρρεύσει.

το Καράκας έχει πάνω από 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους και έχουν πέσει ολόκληρες γειτονιές στην πόλη. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και ουρανοξύστες τεράστιοι. Το Καράκας είναι η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας. Έγινε αυτός ο σεισμός πριν από λίγες ώρες και καταλαβαίνετε ότι γίνεται χαμός. Έγιναν 2 σεισμοί, 7,5 ρίχτερ και 7,2. Δεν έχει γίνει ποτέ τόσο μεγάλο σεισμός εδώ και από το 1900, δηλαδή 125 χρόνια έχει να γίνει τέτοιο σεισμός στη Βενεζουέλα.

Δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει νερό. Καταλαβαίνετε τι πανικός υπάρχει εκεί. Την ώρα που εμείς εδώ σκεφτόμαστε τους συνανθρώπους μας εκεί στην άλλη άκρη του πλανήτη. Μετά το διάλειμμα θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποτάσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβλ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβλ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίο Σέρες. Τηλέφωνο 2321. 057-275. Κλείστε σήμερα θέση.
3: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
4: Σταμάτα να άγχωσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Σαλοπούλου Εντέκφα. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
5: Προόδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό, 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 28,99.
5: Στα Προόδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Hellas, μπύρα, 0%, 4x330ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330ml, 4x2, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και Υγείας Δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Κουτένα, τυρί μισο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ

0: επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα τα βρίσκω όλα.
1: Αδά, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα? Κανένα πρόγραμμα. Επιτέλους, θα φάμε παρέα. Εσύ φαγητό και εμείς τα drinks. Ραντεβού από νωρίς στο Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ. Και σουτζουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90. Καλαθάκι λίμνο συσκευασμένο 4,93. Τορτίγια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Μουστάρδα απαλή λομάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10. Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια. Μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και αγρός φρούτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά. Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα είναι να μην έχεις πρόγραμμα. Supermarket Kansas. Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 σκέο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Λίμνος Μύκονος Κος Νάξος Πάρος, 31 Σύφ Θάσος Πρέβεζα Ρέθυμνος Άμος Σπάρτη, 32 Αλεξανδρούπολη Άτα Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Χανιά, 34 Κυρα Αθήνα Γιαννιτσά.
3: Κόσμος στους 93.

Ίσως κάνω κάτι, είπε ο Τραμπ, που θα τους χαροποιήσει τους Τούρκους. Αυτό είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο περιθώριο συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον οποίο επέκρινε για ό,τι έγινε και τη στάση του ΝΑΤΟ στον πόλεμο με το Ιράν. Αλλά έκανε δηλώσεις για την Τουρκία ο Τραμπ και είπε ότι το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία μπορεί να γίνει. Μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον Ερντογάν και το ρόλο της Άγκυρας στη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Είπε ότι υπάρχει περίπτωση και πιθανή πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35. Παρέπεμψε στον αντιπρόεδρο J.D. Vance, ο οποίος δήλωσε ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση από την Αμερικανική κυβέρνηση και ότι απαιτείται να διαπιστωθεί πώς έχουν εκπληρωθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, και είπε ότι η ολόκληρη ομάδα το εξετάζει αυτό. Σε αντίθεση από δηλώσεις που έχουμε από Έλληνες πολιτικούς που λένε ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά για την Τουρκία. Καλά, ο καθένας τα λέει όπως θέλει, από τις πληροφορίες που έχει αναλόγως και τις εξελίξεις. 12 λεπτά μετά τις 11, σας καλωσορίζουμε και πάλι στην παρέα. Είναι οι πρωινές περιπλανήσεις με τον Βασίλη Σπανουδέκη.

0: πριν από 4 ώρες και έγινε αυτός ο σεισμός. Αυτή την ώρα έχουν 4 τα ξημερώματα στη Βενεζουέλα. Οπότε τα μεσάνυχτα περίπου έγινε ο σεισμός εκεί. Από τις πληροφορίες που έχουμε, μια Ελληνίδα μίλησε και είπε ότι ήταν σαν να μας βομβάρδισαν με πυρηνική βόμβα. Με τα δύο μπούμ που ακούστηκαν, που ήταν οι δύο σεισμοί 7,5 και 7,2. Δραματικές οι στιγμές που ζουν εκεί οι άνθρωποι. Επαναλαμβάνουμε, έγινε ένας πολύ πολύ μεγάλος σεισμός. Η Ελληνίδα αυτή η κυρία βρισκόταν στο 14ο όροφο πολυκατοικίας 24 ορόφων. Το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές, δεν έπεσε, αλλά κρίθηκε πλέον μη ασφαλές και έφυγαν όλοι από τα σπίτια τους, όπως και από πολλά άλλα σπίτια. Τώρα είναι 4 τα ξημερώματα εκεί. Η κυρία αυτή που μίλησε πριν μία ώρα, στις 3 τα ξημερώματα, η κυρία Αντωνιάδη. Έγιναν 2 ή και 3, λέει, πολύ γρήγοροι και δυνατοί σεισμοί. Ο πρώτος ήταν ο 7,2, ο δεύτερος 7,5. Επικράτησε πανικός. Κατέρευσαν γύρω μας πολυκατοικίες, ανέφερε. Δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είχαμε νερό, τρόπο να επικοινωνήσουμε. Σαν να έγινε βρεδισμός. Ακόμη τρέμουμε όλοι. Οι μετασεισμοί συνεχίζονται, λέει, η ίδια. Και οι αρχές λένε να μην ξαναμπούμε σπίτια μας. Οπότε βρισκόμαστε ξημερώματα στον δρόμο πλέον. Αυτά δήλωσε στην κρατική τηλεόραση η κυρία Αντωνιάδου σε αναφορά της περίπου πριν από μία ώρα.
1: Όταν θα κρύψεις μακριά

0: σ' αγαπάω ακόμα.
1: Καλημέρα σε όλους σας, είναι 11 και 21 πρώτα λεπτά και λέμε καλημέρα και έχουμε και τον Τραμπ με την Μελόνι να αλληλοσυγκρούνται και αυτοί. Ο Τραμπ φυσικά συγκρούνται και προσβάλλει τους αρχηγούς των κρατών που δεν πρόσφεραν βοήθεια στον πόλεμο για να δώσουν βάσεις. Γι' αυτό είπε καλά λόγια για τον Ερντογάν και τα αντίθετα για τη Μελόνι, γιατί η Ιταλία είχε αρνηθεί απλά να της Αμερικής να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις στην Ιταλία. Στη ροή των ειδήσεων από όλο τον κόσμο, 500 αμερικανικά αεροπλάνα έφυγαν από βάσεις στην Ιταλία. Πολιτικός μήλος στη Ρώμη, αυτό το ανακοίνωσε ο Ρούτο, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, για να αλλάξει λίγο την εικόνα. Ο κόσμος σε Λονδίνο, Βρυξέλλες και Μαδρίτη γεμίζει τα πάρκα ψάχνοντας δροσιά. Και τα πάρκα αυτά έχουν συντριβάνια, έχουν βρύσες, έχουν νεράκι, όπως σε αντίθεση με πολλά άλλα πάρκα στην ευρύτερη περιφέρεια της Ελλάδος, που ψάχνουμε να βρούμε καμιά βρύση σε κάνα πάρκο και δεν βρίσκουμε, η αλήθεια είναι. Το Μουντιάλ συνεχίζεται. Μεξικό, Ελβετία και Βραζιλία βρίσκονται στην κορυφή με την ολοκλήρωση των τριών πρώτων ομίλων. Και έχουμε και εικόνες πλέον από τη στιγμή που ο σεισμός πλήττει τη Βενεζουέλα, προκαλώντας πανικό. Να τις δούμε, δεν χρειάζεται να δούμε καμία εικόνα. Και μόνο που το ακούσαμε αυτό το νέο και το έχουμε μάθει, έχουμε συγκλονιστεί ως άνθρωποι. Κατά τα άλλα, κινούμαστε σε ρυθμούς προς το μεσημέρι μας. Ανεβαίνει ώρα με την ώρα η θερμοκρασία και πάμε στην Πέμπαλτα G.

Λοιπόν, είμαστε παρέα σας. Καλή δύναμη και καλημέρα. Τι να πούμε τώρα, μετά από αυτό το σεισμό έχει πάθει σοκ όλοι οι Φίλιους για το ότι συμβαίνει. Να είσαστε όλοι καλά και καλή δύναμη, να μην σκεφτόμαστε για σεισμό. 126 χρόνια έχει να γίνει και σεισμός. 126 χρόνια. Τώρα, δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν. Νέες δημοσκοπήσεις αλλάζουν διαρκώς τα αποτελέσματα. Τώρα καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές στις δημοσκοπήσεις γίνεται ένας χαμός, δεν ξέρουμε αν όλοι λένε την αλήθεια. Είναι 1500 άτομα που γίνονται δημοσκοπήσεις, σε άλλες περιπτώσεις είναι 1000. Αν είναι 80% δεν μετράει δημοσκόπηση, παρότι μερικοί τις παρουσιάζουν ως χρήσιμες, τελικά δεν είναι καθόλου χρήσιμες. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις για τις ημερομηνίες. Πολλοί λένε για το Μάρτιο, και φυσικά αποκλείεται για Σεπτέμβριο. Πήγε αυτή η ημερομηνία εδώ και μήνες, την έλεγαν κάποιοι ότι θα γίνει το Σεπτέμβριο, δεν γίνεται τίποτε. Πήγε για το Μάρτιο και βλέπουμε, γιατί κανονικά είναι για τον Ιούνιο, οπότε δεν αγχωνόμαστε καθόλου και θα περάσουμε και ένα όμορφο καλοκαίρι χωρίς άγχος, με πολλές όμως πολιτικές συζητήσεις για τα νέα κόμματα, για ό,τι θα έρθει, για ό,τι θα αλλάξει και για ό,τι θα γίνει. Η Kate Hudson, η εξαιρετική αυτή κοπέλα, εμφανίστηκε άβαφη στο αεροδρόμιο της Ελλάδος. Έτρεξαν κάποιοι να τη βγάλουν φωτογραφία. Είναι διεθνούς φήμης ηθοποιός η Kate Hudson. Και πολλοί την φωτογράφησαν και έκαναν και κάποιοι δημοσιογράφοι που βρέθηκαν εκεί και κάποιο αποκλειστικό, γιατί ήταν και δύο φορές για υποψήφια για Όσκαρ η ηθοποιός αυτή η Kate Hudson. Κατά τα άλλα, πάμε στο επόμενο τραγούδι και σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για διάλειμμα. Σε 2 λεπτάκια.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα.
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Καλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει στάθε ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή.
1: Μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι τα 1 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις έδρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Μάγια η μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου. Ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8:30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πύλη, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάκριση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου, καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δυσία υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακείο σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φακοποιών Ελλάδος.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα, εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υψίες για καλύτερη υπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινή.

0: προσωπικότητά σου. ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Πρόσεκα επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
2: Κόσμος στους 93.

26χρονος χρήστης μαριχουάνας στη Γερμανία, ο Έλληνας που ζούσε στη Γερμανία και δούλευε είτε στο Λουξεμβούργο είτε αλλού, σκότωσε στο ξύλο, θυμόσαστε αυτό το απέσιο γεγονός, έναν ελεγκτή στη Γερμανία, και έως τις 9 Ιουλίου θα βγει το αποτέλεσμα για τη δίκη του που ξεκίνησε, για να δουν κάποιοι αν τελικά θα έχει ελαφρυντικά ή όχι. Κατηγορείται για θανατηφόρο σωματική βλάβη. Προς το παρόν το δικαστήριο δεν αποδέχτηκε ότι ήταν ότι υπήρχε πρόθεση στην ανθρωποκτονία, κάτι καλό για τον ίδιο. Από εκεί και πέρα όμως...

0: 26χρονος Έλληνας πολίτης που είναι αλβανικής καταγωγής, επαναλαμβάνω, που σκότωσε τον ελεγκτή στην Γερμανία στο ξύλο, τον άνθρωπο 36χρονών.
1: Εγώ δεν είμαι ποιητής.
0: Δεν υπάρχει όνομα και επώνυμο. Δεν έχει δοθεί στην ελληνική κυβέρνηση, γενικότερα στους δημοσιογράφους στην Ελλάδα, ότι το ονοματεπώνυμο του αποφαίνεται από τα μέσα, λέγεται Μουσταφά Ασλάν. Είναι πολιτογραφημένος Σύρος. Πολλοί λένε ότι δεν είναι Σύρος, είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την Αλβανία με ελληνική υπηκότητα. Ξεκίνησε η δίκη του σήμερα, μέχρι 9 του μηνός θα υπάρχει απόφαση. Στα ρεπορτάζ του γερμανικού αλλά και του ελληνικού τύπου, ο κατηγορούμενος αναφέρεται αποκλειστικά ως 26χρονος Έλληνας πολίτης αλβανικής καταγωγής. Ο ίδιος είπε ότι έκανε χρήση και ναρκωτικών, μαριχουάνα λοιπά, ότι ζητά συγγνώμη από το δικαστήριο και ότι δεν ήθελε να σκοτώσει τον ελεγκτή. Κυκλοφόρησαν και τα βίντεο στο δικαστήριο και καταλαβαίνετε ότι ήταν κάτι που έστειλε σε βαθιά θλίψη όλη τη Γερμανία τότε και μάλιστα προκάλεσε σοκ σε όλη τη Γερμανία για το τι έγινε σε εκείνο το βαγόνι, σε εκείνο το καθημερινό δρομολόγιο τρένου στη Γερμανία. Μας είχε κάνει εντύπωση και είχαμε στεναχωρηθεί ιδιαίτερα και στην Ελλάδα για αυτόν τον τύπο αλβανικής καταγωγής. Άλλοι τότε λέγανε ότι είναι από τη Συρία. Το όνομα δεν το δίνει η Γερμανία, γιατί χρησιμοποιεί, υπάρχει μια αυστηρή νομοθεσία εκεί για τα προσωπικά δεδομένα. Από αυτά είπαμε ότι το όνομα που βγήκε είναι Μουσταφά Ασλάν. Δεν ξέρουμε πραγματικά αν είναι αληθινό ή όχι και λίγο μας ενδιαφέρει.

0: σένα.
1: Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ. Τον εαυτό μας στεναχώρησε πολύ πέρα από το σεισμό. Για αυτόν τον τύπο, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα, πήρε ελληνικό διαβατήριο όπως κάνουν πάρα πολλοί και έφυγε στη Γερμανία. Αλβανικής καταγωγής που σκότωσε τον ελεκτή. Ο ελεκτής εντωμεταξύ που σκότωσε ήταν Τούρκος και μάλιστα είχε δύο παιδάκια. Η γυναίκα του πέθανε από αρρώστια και τα μεγάλωνε μόνος του. Και όταν, Θανάση μου, κάνουμε χρήση μαριχουάνας, πολλοί δεν ξέρουν ότι η μαριχουάνα φέρνει πάρα πολλά νεύρα. Πάρα πολλά νεύρα. Γι' αυτό βλέπουμε και παιδιά 15-16 ετών και 17 να πλακώνται, γιατί κάνουν ένα τσιγαρλίκι και νομίζουν ότι γι' αυτό πολλοί που κάνουν μόνιμη χρήση μαριχουάνας είναι σαν το ίδιο το λουλούδι φυτά. Είναι δηλαδή πολύ ήρεμοι, πράοι, χωρίς νεύρα. Όταν όμως σταματάει η χρήση και βγαίνουν τα νεύρα μετά, κανείς δεν μπορεί να συγκρατήσει κανέναν. Αυτό είναι το κακό, αυτό είναι το πρόβλημα. Και ο ίδιος το δήλωσε αυτό. Αλλά ας αφήσουμε αυτές τις δύο ειδήσεις που είναι χειρότερες. Ο σεισμός που έγινε και αυτό τώρα που γίνεται με το δικαστήριο του τύπου αυτού. Και ας πάμε στα δικά σου νέα που ελπίζουμε να είναι ευχάριστα.
2: Είναι ευχάριστα για το λόγο το ότι μια και περιμένετε βάσει του σεισμού που έγινε στη Βενεζουέλα και εκεί πέρα και λέγαμε πάμε στη Βενεζουέλα να κάνουμε τη δικιά τρέλα, είναι στην βόρεια της Λατινικής Αμερικής, πραγματικά επειδή αργεί να ανοίξει η πλατφόρμα τουρισμός για όλους που θα δώσει από 200 έως 600 ευρώ στον καθένα στην Ευάουσερ, οι γαμπροί μπορούν να στείλουν τις πεθερές τους εκδρομή στη Βενεζουέλα.
1: Τώρα τι για εκδρομή, τώρα εκεί θέλει βοήθεια να φύγουν άνθρωποι να πάνε βοηθήσουν. Μιλάμε για 3,5 εκατομμύρια κόσμο έχει το Καράκας που ήταν όλα τα μισά σπίτια. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει εκεί. Έτσι.
2: Η μισή Αθήνα.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς όλα αυτά είναι φυσικά φαινόμενα. Φαντάσου τι τεκτονικές πέτσεις υπάρχουν, τι ρήγματα υπάρχουν κάτω από το επέδαφος, συγκρούστηκαν, κατέρευσαν και έγινε 7,5 ρίχτερ σεισμός. Φαντάσου τι δυναμική είχε. Ναι. Σαν να έφταναν βόμβες.
1: Ακριβώς.
2: Και έχουμε 6 περίπου ώρες διαφορά. Όταν εμείς εδώ έχουμε 8 το πρωί, εκεί είναι 2 παρατέταρτο τα χαράματα.
1: Μάλιστα.
2: Σήμερα είδα το οροστάσιο, το ορολογιακό, τι έχουμε. Πάντως εμείς είμαστε πιο μπροστά από τη Βενεζουέλα. Όταν το πρωί ήμασταν 8 ώρα, αυτοί τότε είχαν χαράματα 2 παρατέταρτο. Και είμαστε μπροστά όντως, γιατί όπου βγαίνει η εβδομάδα, οι γονείς θα πάρουν 150 ευρώ για κάθε παιδί. Το έξτρα επίδομα για κάθε τέκνο.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε περιμένουμε πώς και πώς πήγε γρηγορότερα η εμπάδα, όχι εμείς που πληρώνουμε ασφαλιστικά δόσεις, έμφυα και φόρους, αλλά όσοι έχουν να πάρουν τα επιδόματα και τα λοιπά.
1: Ναι, τα επιδόματα είναι 25 του μηνός, τέλος του μήνα είναι και τα 150 ευρώ.
2: Και τέλος του μήνα, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη θα τα πάρουν. Τρίτη έχουμε 30.
1: Ναι, Δευτέρα
2: στις 4, να κατατεθούν.
1: Στις 4 είναι όλα κλειστά, εκτός από τις τράπεζες νομίζω. Και έχουμε την απελευθέρωση της πόλης.
2: Έχουμε την απελευθέρωση 29 του μήνα. Άρα Δευτέρα 29, 30 ούτως ή άλλως. Και Δευτέρα μετά 30 θα τα πάρουν.
1: Ο μήνας αυτός πάει 30, δεν πάει
2: 30. 30. Απλώς ο Ιούλιος και ο Αύγουστος έχουν από 31, γιατί όταν κάναμε τους μήνες με την παράμη του χεριού, με τα κόκκαλα που είναι πάνω στο χέρι, όταν φεύγουμε από το ένα κόκκαλο, μετά Ιούλιος, μετά στον Αύγουστο ξεκινάμε πάλι την αρχή, πάλι σε κόκκαλο είμαστε. Δηλαδή, πάνω ψηλά στο χέρι. 31-31.
1: Ναι.
2: Να κάνουμε, θα μπουν και σήμερα, Πέμπτη, πρέπει να μπουν κάποια οικολογικά του ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ. Κάποιες καθυστερημένες επιδοτήσεις για να τις πάρουν αύριο Παρασκευή οι άτες. Όπως ήδη έχουν πάρει οι αγρότες που είναι στο ειδικό καθεστώς χωρίς βιβλία, τα βιβλία λέγονται κανονικό καθεστώς. Όσοι δεν έχουν βιβλία αγρότες, κατατέθηκε η επιστροφή ΦΠΑ.

0: Δηλαδή, τα τιμολόγια που κόψαν, που τα κόψε ο έμπορος, που κόψαν καπνό, σιπάκι, καλαμπόκι κλπ. Για κάθε αξία τιμολογίου παίρνουν εκτροφή 6% επί της αξίας του τιμολογίου.
1: Μάλιστα.
0: Χαιρετώ και τον Βασίλη που τώρα πέρασε με το αυτοκίνητό του και τις φιάλες υγραρίου, μας ακούει και μας χαιρέτησε.
1: Πολλά χαιρετήματα και στον κύριο Βασίλη.
0: Ναι, είναι φανατικός. Δηλαδή, του παίρνουν τηλέφωνο για να πάει φιάλη και έχει τη μετά του σταθμό μας.
1: Ναι, μπράβο, ναι, είναι καλά, τον ευχαριστούμε και, και όλους τους ανθρώπους που μας ακούν.
0: Προσέχει και όλη την οικογένειά μου εκεί στον Κρίνο. Φαντάσου, να μείνεις χωρίς φιάλη και να σου φέρνει τις αίρες στον Κρίνο φιάλη.
1: Μπράβο. Μπράβο. Όλα χαιρετίσματα.
0: Μας ακούει ήδη η χέρι μας χαιρετίζει, πέρασε και μας πάτησε η εικόνα.
1: Ωραία. Τι άλλη είδηση έχεις?
0: Μετά την επιστροφή ΦΠΑ δεν ξεκίνησε να ακόμη, παραπονείται οι αγροτές, ανακοινώθηκε αρχές Ιουνίου, πριν από 20 μέρες, ότι θα πάρουν οι αγρότες επιστροφή επί των τιμολογίων των λιπασμάτων που ήταν ακριβά, που 15% και ακόμα δεν ξεκίνησε η πλατφόρμα. Άντε κάποτε να ξεκινήσει, γιατί έτσι και υποβληθεί η αίτηση και καταθέσουν τα τιμολόγια που αγόρασαν με ακριβά λιπάσματα, να πάρουν πίσω το μαξίλια να καζιλίκει 15% από τις αξίες τους.
1: Έστω, κάτι είναι και αυτό, πες.
0: Ναι. Και να πάμε σε μια δύσκολη είδηση που θα φέρει πολλή δουλειά περισσότερο στα λογιστήρια βέβαια. Ο τίτλος είναι «Μίδα». Τι μύδι που λέμε εμείς καλοκαίρι πάμε στη θάλασσα να φάμε μύδι?
1: Μίδα.
0: Μίδα. Που σημαίνει μητρώο ιδιοκτησίας ακινήτων. Αυτό το μητρώο ιδιοκτησίας ακινήτων θα ξεκινήσει από αρχές Ιουλίου και πρέπει να δηλωθεί η χρήση του κάθε, της κάθε κατοικίας του κάθε ακινήτου. Αλλιώς θα υπάρχουν τα αναλογούντα πρόστιμα. Τώρα δεν θέλω να κατηγορήσω κάτι στον προστίμων, αλλά μπορούν να βρεθούν και άλλες λύσεις.
1: Δηλαδή?
0: Το πρόστιμο, τι να, το πρόστιμο είναι αφέμαξη χρημάτων από τους πολίτες.
1: Ναι, αλλά και στους αγώνες δεν είναι δίκαιο όταν κάποιος παίκτης παίρνει κόκκινη κάρτα, γιατί άλλοι παίζουν με 10, ούτε εκείνο είναι δίκαιο, αλλά
0: το δίκαιο
1: ακόμη το έχουμε όσο εξελίσσεται η ανθρωπότητα. Συμφωνώ μαζί σου πάντως, εγώ είμαι κατά των προστίμων.
0: Σου λέω το λόγο αυτό, γιατί ήδη κάθε χρόνο από τον ΕΜΦΙΑ, ενιαίο φόρο διοκτησίας ακινήτων, το δημόσιο λαμβάνει από εμάς τους πολίτες, δικά μας λεφτά, 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ήταν ο κύριος Βενιζέλος τότε με το που εφήβρε αυτόν τον ωραίο νόμο. Παντρεύτηκε
0: με το Σαμαρά.
1: Ήταν η νόμη τότε της δύσκολης στιγμής και ώρας που περνούσε η Ελλάδα, αλλά ο νόμος δεν έφυγε. Παρότι και ο κύριος Μητσοτάκης τον μείωσε και είπε ότι θα καταργηθεί σε καρονοδίο, για να δούμε. Παρ' όλα αυτά, και εγώ συμφωνώ μαζί σου και κατά των προστίμων. Με απειλές και με πρόστιμα δεν χτίζεται. Και δεν φτιάχνει ένα κράτος, αλλά δυστυχώς όταν οι πολίτες οι ίδιοι λέμε μην βάζετε φωτιές και είχαμε 7 συλλήψεις χθες για 46 φωτιές και λέμε μην καίτε τα ξερά χόρτα και είχαμε 2 συλλήψεις μόνο σε μια περιοχή για ξερά χόρτα που τα κάψαν και πήραν ο ένας 2.500 πρόστιμο, άλλος 1.500 ευρώ. Αυτοί τώρα οι δύο οι άνθρωποι που τους λέμε τόσο καιρό και λέει και ο νόμος μην καίτε τα ξερά χόρτα, θα βρίζουν στα καφενεία το κράτος γιατί θα πληρώσουν πρόστιμο. Ναι, σε αυτή την περίπτωση όμως φταίει το κράτος ή εμείς που δεν ακούμε και κάνουμε ό,τι μας έχει στο κεφάλι. Δηλαδή,
0: ναι, άλλη περίπτωση.
1: Και οι πολίτες πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και να ακούμε τι λέει και τι συμβουλεύει το κράτος και οι νόμοι, τι ορίζουν. Και αν δεν μας αρέσουν, ας αντισταθούμε με έναν νόμιμο τρόπο, όχι κάνοντας το κεφαλιού μας, αλλά και το κράτος πολλές φορές είναι αυστηρό απέναντι στους πολίτες.
0: Βασίλη, το πρόστιμο στους εμπριστές είναι για αποφυγή, να μην τον μιλήσουν κι άλλοι, αλλά εδώ στο ΜΙΔΑ, στα ακίνητα, τώρα ξέρεις τι ζητάνε στο ΜΙΔΑ. Ήδη όλα τα ακίνητά μας που φορολογούνται με τον ΕΜΦΙΑ είναι στο Ε9.
1: Ναι.
0: Και όταν ενοικιάζεται ένα ακίνητο, κάνουμε μισθωτήριο.
1: Ναι.
0: Τώρα με το ΜΙΔΑ θέλουν ξανά να γραφούν τα ακίνητα και μάλιστα τα ακίνητα να δηλωθούν. Αν παραχωρούνται δωρεάν και σε ποιον, ξανά στο μάμα ήδη υπάρχει μισθωτήριο.
1: Ναι, κοίταξε.
0: Γιατί
1: εμένα,
0: κι άλλο μισθωτήριο.
1: Γιατί και εμένα, ας πούμε, μου προσφέρει δωρεάν ένας κύριος ένα σπίτι στην Αθήνα να το έχουμε στούντιο. Δεν θέλει χρήματα. Εγώ του βάζω παρόλα αυτά λίγο λογαριασμό αναδιαστήματος.

0: ευρώ. Μόνο και μόνο, του πληρώνω φυσικά το ρεύμα και τα λοιπά. Μου λέει, Βασίλη, κάνε ό,τι θες, αποθήκη είχα. Γι' αυτό το λόγο το κράτος του λέει του κυρίου αυτού, αφού ο Βασίλης μένει δωρεάν, δήλωσε ότι έχεις παραχωρήσει ένα χώρο δωρεάν. Να μην φαίνεται ότι από το λογαριασμό, ότι σου πληρώνω το λογαριασμό και νομίζει το κράτος ότι παίρνει μαύρα στο ενοίκιο. Γι' αυτό το λόγο γίνεται. Γιατί πολλοί, όπως ξέρεις, ανάμεσά μας, νοικιάζουν σπίτια, μεγάλα κτλ. Και δεν τα δηλώνουν. Δεν δηλώνουν ότι νοικιάζουν. Γιατί για να αποφύγει να πληρώσει 2,5 ενίκια το χρόνο που πληρώνει ο ιδιοκτήτης. Γιατί 2,5 ενίκια το χρόνο δεν πληρώνει, Θανάση μου, περίπου στην εφορία.
1: 18% και 22% μετά με την περισσότητα. Ναι. Το θέμα είναι ότι...
0: Εγώ τα βγάλω 2,5. Δηλαδή αν δίνεις 500 ευρώ για ένα σπίτι στην Αθήνα για ενίκιο, είναι το χρόνο 6.000 ευρώ. Από τις 6.000 ευρώ θα πάρει 1.500.
1: Αυτά τα 6.000 φορολογούνται αυτό με 18% και μετά μπαίνουν στο εισόδημα και με 22% όλο μαζί.
0: Περίπου το έκανα εγώ 3 ενίκια, δηλαδή 1,5 χιλιάρικο. Για αυτό το 1,5 χιλιάρικο λοιπόν πολλοί δεν δηλώνουν συμβόλαια και γι' αυτό το κράτος θέλει και αυτά τα χρήματα να φαίνονται. Γιατί σκέψω ότι από ένα σπίτι, αν πάρει το κράτος που δεν δηλώνεται 1,5 χιλιάρικο, σκέψω καμιά 30.000 σπίτια που δεν έχουν δηλωθεί, πόσα έσοδα είναι για το κράτος.
1: Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι το ενίκιο, νοικίες είναι ένας γάμος. Δηλαδή υπάρχουν δύο μέρη. Υπάρχει ο ιδιοκτήτης, υπάρχει και ο νοικιαστής. Όταν δεν δηλώνει ο ιδιοκτήτης, δεν το συμφέρει να μην δηλωθεί στον ενοικιαστή το σπίτι, γιατί χάνει τα επιδόματα ενοικίου, θα χάσει το ένα, θα χάσει
0: γι' αυτό το λόγο βγήκαν και τα επιδόματα ενοικίου. Κατάλαβες, Θανάση? Ναι. Προσπαθεί λοιπόν
1: να δεν υπάρχει και κοινωνικό τιμολόγιο για τις ΔΕΗ, γιατί δεν είναι στο δικό του αθλητό σπίτι. Έχει πολλά. Και για να προλάβουμε μετά το μήνα που θα ασχοληθούμε, γιατί αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσει, δηλαδή σε μια εβδομάδα. Σε 10 μέρες βάλε, γιατί τίποτα δεν ξεκινάει αρχή. Όλοι οι πολιτικοί βετεράνοι, αυτοί οι παλιοί δηλαδή, παππούδες και λοιπά, πήγαν να παρακολουθήσουν στην Αθήνα το βιβλίο του συγγραφέα Μιχάλη Σάλα με τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα». Εμάς τους νεολαίους.
0: Πότε πήγε λάθος?
1: Τι πλάβος, έτσι λέει, έτσι είναι τίτλος.
0: Για το παρελθόν.
1: Ναι, τι πήγε λάθος στην Ελλάδα. Εμείς οι νεολαίοι που τα βλέπουμε όλα αισιόδοξα, που μόλις πριν από λίγα χρόνια ενηλικιωθήκαμε, κατευθείαν, επειδή έπαιζα σε γάμους αρμόνιο, πήγε κατευθείαν, και είναι ωραίο, δεν είναι τραγούδι, είναι σύγχρονο τραγούδι, από την Αναστασία για την Ελλάδα, που περιγράφει την Ελλάδα να φύγουμε από τον Εύρο, να πάμε στις Κυκλάδες, ναι, για την Ελλάδα. Είναι ένα...
0: Θα περιμένεις λίγο στη γραμμή σου. Ωραία, θα περιμένεις στη γραμμή σου. Έχουμε τώρα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Θανάση.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Skip Wonder υγρό πλυντηρί 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξη πυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολεκής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι, το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρούα σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί.

0: σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Ανά απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Και είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρη. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
2: Κόσμος.
3: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: είμαστε εδώ πάλι, πάλι παρέα. Ο Θανάης Αυγενός Διαμαντόπουλος είναι κάτω από μια μουριά. Λοιπόν, είμαστε εδώ πάλι και πάλι παρέα. Ο Θανάης Αυγενός Διαμαντόπουλος είναι κάτω από μια μουριά.
1: Μπονασέρα, μπονασέρα Βασίλη, Οσμοφίλιο, Τελειοκάστη, Τρέλα, Βενεζουέλα.
0: Δεν είσαι στο Κάπρι στην Άπολη, σίγουρα, είσαι στην Πεντάπολη.
1: Όχι, ξέρες τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ξέρες και...
0: Απ' τη λίμνη πέρασες τελικά.
1: Πέρασα.
0: Ναι, μου είχες πει ότι είναι λίγο το νερό, αλλά καθαρή.
1: Μέχρι το... πώς στέγεται αυτό στο κόκκαλο που έχουμε στο πόδι.
0: Αστράγαλο.
1: Το αστράγαλο, μέχρι τον αστράγαλο είναι το νερό.
0: Μέχρι εκεί που φορούσαν κάποτε φούστες.
1: Ναι.
0: Τα κορίτσια, γιατί τις ανάγκαζε ο Πάγκαλος τότε, ο δικτάτορας.
1: Τις Μάξι, τις λέγαμε Μάξι.
0: Μάξι.
1: Αλλά εχθές, δεν ξεχνάμε και την πολλά.
0: Περπατούσα σε έναν δρόμο που λες Θανάση για να πάω να κατηφορήσω την Νίκου Νικολάου. Περνάει μια κοπέλα με ένα ροζ μίνι δίπλα μου και εκεί που κατηφόριζα ξαφνικά έφτασα πάνω στην πλατεία εμπορίου. Μετά λέω, μα πού πάω, αλλού πήγαινα. Δηλαδή, και ήμουν και με τα πόδια, γιατί με αυτοκίνητο ήταν μονόδρομος, ευτυχώς δηλαδή.
1: Φεύγει ο νους, φεύγει το μυαλό πραγματικά. Παλιά, επί Πολύνας, 1986, πηγαίναμε για τρέλες στις Σεϊχέλες με ένα τόσο δούλι μίνι διάφανο και ροζ μπικίνι. Μίνι είχαμε, τώρα έγιναν μίνι και τα μπλουζάκια. Τώρα τα μπλουζάκια είναι μέχρι... το στήθος.
0: Όλη
1: η κοιλιά φαίνεται.
0: Αλλαγή πορείας χωρίς να είμαστε στο στρατό έχουμε. Λοιπόν, συνέχισε τα νέα, Θανάση.
1: Ναι.
0: Παρέπεσε για
1: να ευχηθούμε και είχαμε τα χαράματα στη Βενεζουέλα που είχαμε εμείς τους σεισμούς και ήταν αρκετά ισχυρή. Αφού εμείς παρόμοιο αλλά μικρότερο ζήσαμε στη Θεσσαλονίκη το 1978.
0: Ξέρεις, Θανάση μου, το 6,4 ρίχτερ της Θεσσαλονίκης όσο διαφορά έχει από το 7,5.
1: Οχο, και το ένα χιλιοστό.
0: Αυτό λέμε, ότι το ένας βαθμός Ρίχτερ είναι αυτός που μπορεί να φέρει την καταστροφή.
1: Και η διάρκεια άλλο 5 δευτερόλεπτα, 10 το πολύ, και άλλο 50-48 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή λιγότερο από ένα λεπτό κουνιόταν κάτω όλη η γης.
0: Απίστευτο.
1: Πάντως, επειδή Ελλάδα υπάρχει παντού, σίγουρα θα βρεθούν εθελοντές στη Βενεζουέλα και στην πρωτεύουσα στο Καράκας για να βοηθήσει ο ένας τον άλλον.
0: Δεν ξέρω αν θα φύγει ήδη για εκεί κάποιο συνεργείο να βοηθήσει. Σίγουρα η Ελλάδα πάντα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα όλης της γης. Ίσως και αυτή τη φορά το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Υφυπουργός, ο κύριος Χατζηβασιλείου, δεν ξέρω αν οργανώσει κάποια ομάδα για να φύγει για το Καράκας, την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, να βοηθήσει, γιατί έχουν πέσει πάρα πολλές πολυκατοικίες, πολλοί άνθρωποι είναι κάτω από τα συντρίμια, δυστυχώς.

0: Και μιλάμε για βοήθεια που σε ένα κράτος και σε πτώχευση να βρίσκεται, πτώχευση και σε πόλεμο να βρίσκεται, όταν πρέπει να βοηθήσει τον πλησίον, πρέπει να στείλουμε όλα. Δηλαδή τώρα, εμείς αν δεν είχαμε τις δουλειές μας, γιατί δεν μπορούσαμε να πάμε κι εμείς να βοηθήσουμε.
1: Διάβασα ότι
0: και να μείνουμε μετά εκεί η Βενεζουέλα, να μην γυρίσουμε πίσω.
1: Δεν ξέρουμε αν το. Καλό αυτό. Ναι. Αν το αεροδρόμιο λειτουργεί, γιατί διάβασα ότι δεν λειτουργούσε και το αεροδρόμιο, υπήρχαν προβλήματα. Οπότε, αν δεν καθαρίσει το αεροδρόμιο, δεν μπορεί να φύγει αεροπλάνο.
0: Πάντως, όλα ο κρεδικός θεός τα δώσει καλά.
1: Μακάρι.
0: Και αφού χαιρετήσουμε και τον Βασίλη τον Τζαούση που πέρασε και μας κορνάρισε, και για όλο τον κόσμο, στο ράδιο, τους ακροατές και ακροάτριες, επειδή μιλάμε για τη Βενεζουέλα σε όλο τον πλανήτη Γη, να μην ξεχάσουμε να πενέσουμε το σπίτι μας για την Ελλάδα.
1: Ωραία, Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Για την Ελλάδα, Βασίλη μας, για την Ελλάδα. Που μπορεί να λέμε θα φύγουμε, αλλά δεν φεύγουμε, εδώ θα είμαστε.
1: Αυτή είναι η Αναστασία που μου έλεγες, ε?
0: Ναι.
1: Ωραία. Σου το χαρίζω και στο Δημήτρη.
0: Έχω στο τέσσερα ηχεία, το βάζω δυνατά, να ακουστεί και τη γειτονιά.
1: Και ο Βασίλη Τσαούση με τον συνάδελφό του δίπλα.
0: Ναι.
1: Να είσαι καλά, γεια σου, Θανάση, γεια σου.

0: γελάει η Νικολέτα, μου λέει ανάποδα πήγες, λέει, άλλαξες δρόμο, ε, τι να κάνω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν τολμώ να μιλήσω, ήθελα να πω, ξέρω εγώ, γεια σου, τι ωραία κοπέλα που είσαι, τίποτε, κίκ δεν έβγαλα. Κανονικά κάτι θα έπρεπε να πει, ρε παιδί μου. Μπορείς να πεις τόσα πράγματα έχεις να πεις σε μια κοπέλα, δηλαδή. Δεν τόλμησα.
1: 2, 3, 4, 5.
2: Αχ, βαχ, βαχάχ.
1: Τι με κοιτάσες?
2: Σκέφουμε να κάνουμε πυρκουκλάτης μέσα. Να γράφω μέσα μανάρα μου, κουκλάρα μου, κουκλάρα μου, παρπουνάρα μου.
1: Άρα χατισιά, τον μάρα να σου.
2: Δεν θέλω τέτοια, δεν θέλω τέτοια. Βρισκές, τέτοιους κουρμούς θα σχέσεις.
0: Πάμε στην Ελλάδα της Διασποράς τώρα, μιας και μιλήσαμε για την Ελλάδα μέσω τραγουδιού από την Αναστασία που μας το πρότεινε ο Θανάσης Αυγενός Διαμαντόπουλος. Το Διεθνές Φεστιβάλ Near and Far ξεκινάει σήμερα, 25η ημέρα του Ιουνίου, στο Καστελόριζο, ως η κεντρική πολιτιστική γέφυρα που ενώνει την ελληνική διασπορά με τη μητέρα πατρίδα. Επίσης, το φεστιβάλ αυτό είπαμε ότι ξεκινάει υπό την αιγίδα

τον Υπουργείο Πολιτισμού και Εξωτερικών. Έχει συναυλίες με διεθνείς καλλιτέχνες όπως ο τενόρος Κωνσταλάτσο, εργαστήρια και ομιλίες για την ιστορία. Μιλείς για την ιστορία της Διασπόρας. Στο Ναύπλιο έχουμε την έκθεση Ανοιχτοί Ορίζοντες. Συνεχίζεται η εμβληματική έκθεση στο Παλαιό Τελωνείο. Παρουσιάζει έργα Ελλήνων καλλιτεχνών της Διασποράς όπως η Στάμος, Χίλιος, Τάχα που μεσουράνησαν στην Αμερική. Έχουμε περιοδεία στην Ελβετία από τη Γενική Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας στην Μάιρα Μυρογιάννη, που κλήρωσε ένα κύκλο συναντήσεων με ελληνικές κοινότητες και φορείς στην Ελβετία και στη Ζυρίχη, στην πρωτεύουσα. Στόχος η προώθηση στρατηγικού σχεδίου για τον Απόδημο Ελληνισμό. Πάμε και στη Ρόδο. Η Ρόδος έχει αυτήν την εποχή πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις, και η Λίνδος και η Ρόδος. Γίνεται και μια διεθνής έρευνα εκεί, αναδεικνύεται σε θεσμικό σταθμό η Ρόδος για τη διεθνή επιστημονική έρευνα που αφορά την ελληνική διασπορά, με νέες ακαδημαϊκές συνεργασίες που παρουσιάζονται σε πανεπιστημιακά έργα. Και έχουμε και φιλοξενία ομογενών που βρίσκεται σε τροχιά υλοποίηση στα θερινά προγράμματα φιλοξενίας και ελληνομάθειας για παιδιά και νέους της Ομογένειας. Τα προγράμματα αυτά συντονίζονται από τις ελληνικές πρεσβείες σε όλο τον κόσμο για τη σύσφυξη των σχέσεων της γενιάς με τις ρίζες της. Ωραία πράγματα και σήμερα. Ευχαριστώ την Μαρία Αλεξανδρίδου για το άρθρο για την ελληνική διασπορά.

γιατί πέρασε η Βοσνία στους 32 του Μουντιάλ. Και μια είδηση για τα αγόρια, νομίζω είναι η δεύτερη μετά το Μίνι και το Μάξι που λέγαμε πριν. Μπράβο και στους ανθρώπους αυτούς για τη Βοσνία. Ο καλύτερος πάντα κερδίζει. Και βλέπουμε και νέους κανόνες στο ποδόσφαιρο εκεί, δηλαδή να μην καθυστερείς καθόλου να κάνεις πλάγιο out, να μην καθυστερείς να κάνεις corner, γιατί η μπάλα πάει στον αντίπαλο, να μην καθυστερεί ο τερματοφύλακας να βαρέσει shoot και άλλα. Τώρα, τι άλλα έχουμε από τις ειδήσεις. Ο Πρωθυπουργός έκανε δήλωση, είπε ότι για να κρατήσουμε την Ελλάδα ασφαλή πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογίας. Πάνω από 7.500 ως τώρα οι αγνοούμενοι κάτω από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έχουμε μια φωτιά επίσης στην Αθήνα, στην Αττική, στον Κουβαρά. Ξέσπασε φωτιά. Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, εθελοντές, 15 οχήματα, 56 πυροσβέστες προσπαθούν εκεί να σβήσουν τη φωτιά. Σήμερα η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα ως Προέδρου της Ελλάς στον Αλφα το βράδυ. Επίσης, απεργία με κλειστά μαγαζιά σήμερα στην εχθές υπήρξε, με πολλά μαγαζιά που έκλεισαν στην Αθήνα με παράπονα για την απεργία που έγινε εχθές για τα καθημερινά προβλήματα, κυρίως σε βασικούς τομείς της οικονομίας, κυρίως τα τρόφιμα και τα ποτά. Και τώρα, για τα τελευταία νέα, αλλάζουν πολλά πράγματα στα κέντρα εκπαίδευσης για τους νεοσύλλεκτους, μιας και λέγαμε πριν για αλλαγή πορείας. Για το στρατό, ο κύριος Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε πως υπάρχει ένα άλλο μοντέλο που θα εφαρμόζεται πλέον και θα εγκαινιαστεί στον Αυλώνα, που τον επισκέφτηκε ο υπουργός. Είπε ότι θα χρηματοδοτηθεί η υπάρχουσα ιδιωτική δωρεά της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού και θα αξιολογηθούν όλα αυτά και θα γίνει πλήρη αλλαγή στα κέντρα εκπαιδεύσεων μέχρι το τέλος του 26, είπε ο κύριος Δένδιας. Οπότε άνομαι να δούμε θα γίνει για τη θητεία, γιατί ο κύριος Δένδιας μιλάει για μία σοβαρή εφεδρεία, για την αλή που μπορεί να αντιμετωπίζουμε, για εξομοιώσεις αριθμών, για ένα σύγχρονο στρατό και πολλά άλλα για την θητεία. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι μια πολιτική εικόνα Μητσοτάκη Τσίπρα μας πάει πολύ πίσω σε μια εποχή τοξικότητας. Ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε ότι 80 επιπλέον αστυνομικοί θα κάνουν πεζές περιπολίες στο κέντρο της Αθήνας από Σεπτέμβριο. Και ο κύριος Πυρακάκης είπε ότι είναι υπερόπλο ο εξοδικαστικός μηχανισμός για τους οφειλέτες και δήλωσε και άλλα, μπορείτε να τα διαβάσετε στο cosmosnews.gr.

0: 29 βαθμούς θερμοκρασία έχουμε αυτή την ώρα στις Σέρες.
1: Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, όταν θα κλαίω θέλω να...
0: 29 και στην Κάριανη.
1: Όσα τραγούδια έχω αγαπήσει, μέσα στα φτήνα μου τρα...
0: 31 έχει το Αγρίνιο αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Θα τελειώσω ο κόσμος.
0: Η Αθηνούλα μας, η Αθηνά, η Αθήνα έχει 33 βαθμούς αυτή την ώρα και θα φτάσει 35 φόβο. Ψήνεται η Αθήνα, τσιμέντο, άσφαλτος, καταλαβαίνετε. Για να δούμε και στη Ρόδο μας τη Λίνο τι γίνεται που έχουμε παλικάρια από τις Σέρες εκεί αντιδημάρχους. Η Λίνδος έχει, α, πολύ ωραία, 29 βαθμούς όπως οι Σέρες. Σήμερα είναι η μέρα, μου λέει η Λίνα, του έρωτα. Γιορτάζει ο Έρος, γιορτάζει και η Φεφρονία. Χρόνια σας πολλά. Και επειδή εμείς ήμασταν Έρος κάποτε και χρόνια μας πολλά, μετά τα 17 γίναμε κόσμος, βγήκαμε στον κόσμο δηλαδή, σας αφιερώνω και μερικά ωραία ερωτικά τραγούδια για τη συνέχεια.

0: κι άλλο οδηγό με μια μαύρη BMW μπήκε ανάποδα εντελώς στην πλατεία Εμπορίου. Προσέχετε λίγο οι εισερχόμενοι οδηγοί να μην συγκρουστείτε. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη ΣΕΡΕ Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμίσεις ΡΑΗ.
5: Oh, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
1: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το δεν γίνεται στο τα κατάφερα.
6: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κφί.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Eza Lager, 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά, είναι δίπλα σας.
8: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχατη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
9: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
10: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
11: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
10: Έτσι θέλεις την παρέα στο Σέντερσπον να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
11: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
10: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen στην Ακρόπολη.

0: Ψάχνει ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρέμαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Ξέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
0: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθιδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousseres.gr.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Τρινό Μαυριάρτα υποδέχθηκε το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Ο δρόμος του νικητή συνεχίζεται ανά την Ελλάδα, με την πόλη της Ηπείρου να υποδέχεται το τρόπαιο με χαμόγελα και συνθήματα. Σε προχωρημένο στάδιο δείχνει να βρίσκεται πλέον η περίπτωση του Ντομίγκος Ντουάρτε για τον Ολυμπιακό. Το ενδιαφέρον των παιδιών για τον 31χρονο στόπερ είναι δεδομένο, ενώ σύμφωνα με Πορτογάλο ρεπόρτερ έχουν σημειωθεί εξελίξεις στην υπόθεση του μέχρι πρότινος αμυντικού της Χετάφε. Ο δανεισμός του Αλεσάντρο Βολιάκο στον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε και η ασπρόμαυρη ΠΑΕ αποφάσισε να μην προχωρήσει στην απόκτηση του 27χρονου Ιταλού στόπερ, ο οποίος ήρθε προηγούμενο καλοκαίρι δανεικός από την Τζένοα και μέτρησε 14 συμμετοχές και 2 γκολ. Σύμφωνα με γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Ολλανδό Στέφαν Ντε Φράι. Βόμβα στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο Μουσταφά Φαλ μετακόμισε από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό με συμφωνία για 2-1 έτη με το Τριφύλι.
5: Κόσμος στους 93.

0: Ελένη Τσαλγοπούλου σώπα και άκουσε. Και δεν ξέρω αν έχεις σκεφτεί πού θα ήθελες να κάνεις το επόμενο σίγουρο βήμα για μια επιτυχημένη καριέρα σε όλο τον κόσμο. Το Anatolia University σου προσφέρει διπλή πιστοποίηση σπουδών σε Ευρώπη και Αμερική για να μπορείς να ξεκινήσεις την καριέρα σου από όπου και από όπου επιθυμείς και από όπου θέλεις και από εκεί που εσύ θες να την ορίσεις. Έτσι ακριβώς, με το Anatolia University επιλέγεις εσύ από πού θες να ξεκινήσεις την καριέρα σου, απλά και ξεκάθαρα.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

Στην αγαπημένη μας φίλη τη Λίνα που μου λέει ότι είμαστε και του Σαλονιού αλλά και του Λιμανιού. Έτσι το είπαμε, ωραία. Και ένα πολύ ωραίο τραγούδι όσους έχουμε επιθυμήσει στη ζωή μας. Καμιά φορά αλλάζουν πεζοδρόμιο μόλις μας δουν.

στέλνουμε πολλά πολλά χαιρετίσματα στη Γερμανία, γιατί η Ελένη είναι εκεί και έχει πολλούς χαιρετισμούς από την κυρία Μαρία. Η Ελένη που γιορτάζει, έχει τα γενέθλιά της. Χρόνια σου πολλά, Ελένη, ό,τι επιθυμείς, να είσαι ευτυχισμένη, υγιής πάνω απ' όλα, με όνειρα, με διάθεση, με σκοπό στη ζωή για να καταφέρνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και φυσικά με πολύ πολύ καλούς φίλους. Έστω, δεν έχει σημασία, είναι πολύ λίγοι όσους χρειάζεσαι για να περνάς όμορφες στιγμές. Σου ευχόμαστε ολόψυχα και εμείς από το σταθμό, όπως και η μανούλα, όπως και η συγγενή σου. Χρόνια πολλά, πολύχρονη, με υγεία πάνω απ' όλα. Χρόνια σου. Το επόμενο τραγούδι θα είναι για σένα και είναι ένα τραγούδι που μιλάει για τη δύναμη της αγάπης. Είχαμε. Και λέγεται The Power of Love. Κάπως έτσι θα σας χαιρετήσω εγώ, φίλοι ακροατές, με την δύναμη της αγάπης. Καλή συνέχεια με την Κέλλη Μανουηλίδου. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ήταν κοντά σας ο Βασίλης Πονδέκης.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Αμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα». Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζημαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,99.

0: 5. Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο Γιάννης είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα ή όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Σούπερμαν Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερμάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τρέζι και το σπίτι. Σούπερμάρκετ Μπρατσάκι.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φρεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ελίκτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε αμόλοφο Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλεφωνώ 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
12: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηκά κεντρική Μακεδονία και ανατολική Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσνάξος Μύκονος Πάρος, 30 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Ύφνος, 31 Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα Χανιά, 32 Καλαμάτα Πρέβεζα Σάμος Άρτα Θάσος, 34 Αθήνα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη.

0: Κοσ στους 93.
1: Έτσι. Καλώς τα παιδιά.
2: Καλώς σε βρήκαμε.
1: Αγγίλες, ο Παπαζό λοιπόν. Χάρηκα πολύ. Για πείτε ρε παιδιά λοιπόν, πώς γνωριστήκατε?
2: Νομίζω...

0: κρύφτης, όλοι γελάσεις και τρελάθεις.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: ξέρω για ποιο νόημα ζούσε.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Τολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330 ml, 1,60. Eza Lager, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί Decor τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μάγια η μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου. Ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια Μέλισσα, για μία μοναδική παράσταση στις Σέρρες, την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο του Διπαέστερο. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια Μέλισσα, μην τη χάσετε!
4: Την καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Μουτάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Βλυκούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Τεϊσερών.
8: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρρες.
9: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα 2 καταθήματα του King Coffee.
8: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
9: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothie brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρρες με 2 καταστήματα.
8: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212. 10.

Κοσμός στους 93.

Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ.

συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Cosmosnews.gr

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολόσα γελατινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάκτη.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωή. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου έχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με τον συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
6: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι μένει Σέρες Αβέλ Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε

0: Με σταυρό και ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321057275. Και σήμερα θέση.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αήλικα.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Εφιαλτικές οι εικόνες, αλλά και οι εκτιμήσεις για τις συνέπειες των δύο ισχυρών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Οι νεκροί είναι πιθανόν να φύγουν ή και να υπερβαίνουν κατά πολύ τις 10.000. Τεράστιες οι καταστροφές και πιθανότητα ισχυρών σεισμών. Παράλληλα, οι επιστήμονες επισημαίνουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης κατολισθήσεων και ρευστοποίησης του εδάφους. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι επόμενες οβουλίες μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό θα έχουν οι εκπρόσωποι των τριών μεγαλύτερων οργάνων εκπροσώπησης της αγοράς καταναλωτικών αγαθών. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων στο ΕΣΥ στο τέλος του μήνα ανακοίνωσε ο ΕΟΠΗ, καθώς αφού ολοκληρώνεται η χρηματοδότησή τους από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφετέρου το πείραμα φαίνεται ότι απέτυχε για πολλούς λόγους. Στη σύλληψη του ατόμου που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο σε συμπλοκή στην Καλυθέα έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρας τώρα κόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, έλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Πίλς Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί μίσκυρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μία προσφορά του City.
5: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
6: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις ένα εκλεκτό πιάτο. Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
5: Ζήσε στιγμή.
7: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την Αιγύρια του Δήμου Βυσαλτίας.
8: Φιλενάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα?
9: Κανένα πρόγραμμα.
8: Επιτέλους, θα φάμε παρέα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks.
9: Ραντεβού από νωρίς στο Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη σου βλέπει χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ. Και σου τζουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
8: Καλαθάκι λίμνο συσκευασμένο 4,93. Τορτίγια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
9: Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια. Μάχια μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και αγρόφρουτο ποτό 3 λεπτά 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
8: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
9: είναι να μην έχεις πρόγραμμα.
8: Σούπερ Μαρκάντας.
9: Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
10: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα και το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 23210 23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
11: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η κιτρινό-μαύρη άρτα υποδέχθηκε το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Ο δρόμος του νικητή συνεχίζεται ανά την Ελλάδα, με την πόλη της Πύρου να υποδέχεται το τρόπαιο με χαμόγελα και συνθήματα. Σε προχωρημένο στάδιο δείχνει να βρίσκεται πλέον η περίπτωση του Ντομίγκος Ντουάρτε για τον Ολυμπιακό. Το ενδιαφέρον των Πειραιωτών για τον 31χρονο στόπερ είναι δεδομένο. Ενώ σύμφωνα με Πορτογάλο Ρεπόρτερ έχουν σημειωθεί εξέλιξεις στην υπόθεση του μέχρι πρότινος αμυντικού της Χετάφε. Ο δανεισμός του Αλεσάντρο Βολιάκο στον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε και η ασπρόμαυρη ΠΑΕ αποφάσισε να μην προχωρήσει στην απόκτηση του 27χρονου Ιταλού στόπερ, ο οποίος ήρθε το προηγούμενο καλοκαίρι δανεικός από την Τζένοα και μέτρησε 14 συμμετοχές και 2 γκολ. Σύμφωνα με γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Ολλανδό Στέφαν Ντε Φράι. Βόμβα στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο Μουσταφά Φαρ μετακόμισε από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό με συμφωνία για 2-1 έτη με το Τριφύλι.
1: Κόσμος στους 93.

0: Διάβασε μας, παρακαλώ, πρώτα το αρχαίο κείμενο. Στίχο-στίχο όμως.
1: Έρος ανήκατε μάχανε.
0: Τι γίνεται εκεί κάτω. Σας παρακαλώ, ησυχία. Λοιπόν, έρος ανήκατε μάχανε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, έρωτα ανήκετε στη μάχη.
0: Μάλιστα, δηλαδή η έρωτα κατανήκει. Σας παρακαλώ, είπα ησυχία. Εσύ για δικιάρογλου, ησυχία. Συνέχισε, σε παρακαλώ.
1: Έρος ως εν κτήμας υπίπτης, ως εν μαλακές περιές νεάνιδος εν ηχέδης.
0: Μάλιστα. Δηλαδή.
1: Δηλαδή, έρωτα ο οποίος...
0: Ο οποίος?
1: Το όποιον πέσει τον κατακτάς.
0: Ναι.
1: Που ξενυχτάς... Και που ξενυχτάς... Στα τρυφερά κοριτσίστικα μάγουλα.
0: Ωραία. Παρακάτω.
1: Φυτάζεται λοιπόν... Δεν μπορώ, κύριε Φλωρά.

0: στους 93.
1: Ψαρούπουλα με τη θάλασσα και στα ξεφτέρια.
2: Ήταν ένα ανοιξιάτικο πρωινό και έχω ξεφόρτα σαρδέλα.
1: Τι κρίμα να μην είμαι εκεί να σε βοηθήσω, βρε κεράτα.
2: Εξάφνιση κάτω από το γαλάζιο του ουρανού τη βλέπω να στρίβει τη γωνία και τα κατάκατα τα κουνάκια στο τσιμέντο, στα πλακάκια.
1: Παιδί, βάλω κούμι στο παιδί. Έφτασε.
2: Αυτό είπε. Από εκείνο το ασιάτικο πρωινό είμαι ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος στον Βαλκανίδη. Ένα σύμφωνας ξερίζωσε το λογικό μου. Μια θέλα ξεθεμέλιωσε την καρδιά μου. Μια πυρκαγιά πυρκόλησε την ψυχή μου. Κι ένα στραβό βροντό.
1: Δεν εντρέπεσαι. Τι κάνεις τώρα του Μαντρός και του Μαρεζού, κάνεις τώρα. Τι του λες ένα στραβό βροντό. Κάνεις το αμανιτζίδικα τώρα.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες, ξεκέ 79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99. Συν ζυμαρικά 500 γραμμάρια, 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια, 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι στα Κερβίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Ή πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ύφσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο φιλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη

0: καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ και CITYBI. Η ίδρυυση περνά online.
1: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και καρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει να βρω και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 3210-5161-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. 3:30.
1: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου. Ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα του. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8:30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ ΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόν και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων, EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2320 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο σε Θεσσαλονίκη.
3: Site www.economouseres.gr.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στη τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

0: Πρωταθλήματος Βραζιλία παρουσία το καλό της αγωνιστικό πρόσωπο και με μεγάλο πρωταγωνιστή το Βινίσιους υπέταξε την Σκωτία με 3-0 και κατέκτησε την πρώτη θέση στο γκρουπ. Το Μαρόκο επικράτησε τη Σαϊτής με 4-2 και πήρε το εισιτήριο για την φάση των 32. Ασταμάτητο είναι το Μεξικό στο φετινό Μουντιάλ. Οι συνδιοργανωτές πέτυχαν το 3-3 στον πρώτο όμιλο, επικρατώντας την τελευταία αγωνιστική επί της Τσεχίας με 3-0 και δείχνουν έτοιμοι για όλα. Αποχαιρέτησε το Μουντιάλ το Κατάρ και ελπίζει σε πρόκριση η Βοσνία μετά το 3-1 στην τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Η αιτία επικράτησε 2-1 του Καναδά σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο Βανκούβερ και εξασφάλισε την πρώτη θέση στον δεύτερο όμιλο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία στη διοργάνωση. Ο Ματέο Κανσιέρι παραμένει δυνατά στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού, καθώς οι Ιταλοί τονίζουν ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι άμεση αντίζηλοι της Τωρίνο.
1: Κόσμος στους 93. Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

ευκαιρίες κούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στο νερό τα γιατριές να διατρέψω απ' τις πληγές και στολισμένο χαρακές καινούργιες.

0: εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: You're fucking wonderful, thank you.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 4. Κόσμος στους 93. Αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας.

0: με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασερούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκης. Χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα Ευκαρπιών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικό Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν στεβόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι μόνο να λάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφοιατιδί, χειροποίητα σάντς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στους 164 οι νεκροί μέχρι στιγμής και 971 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό στη Βενεζουέλα, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που έπληξαν τη χώρα. Τα μοντέλα της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας εκτιμούν ότι υπάρχει 44% πιθανότητα οι νεκροί να ξεπεράσουν 10.000, ενώ υπολογίζουν σε 30% την πιθανότητα οι ανθρώπινες απώλειες να υπερβούν τις 100.000. Οι δύο σεισμοί που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα ήταν από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί στη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη θέση Αυγό, στον ορεινό όγκο της Βάλιας Κάρντα του Δήμου Γρεβενών. Πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη λίμνη ΑΟΥ. Διασώθηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.459 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.

παίξαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία Εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος, ακούμε την καρδιά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Ρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.

0: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
1: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
0: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ZESPONS. Να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
1: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
0: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη του Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα και Οφελές Ίδρυμα.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
5: Κόσμος στους 93. Στους 93. Στους 93.

πειράζει. Όσοι που μάθανε να ακούνε την αλήθεια θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι όπως συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να

Κόσμος του 93.

0: Exhiben tus platillos, dan la sala, vea de los filos, sintoniza, sintoniza.
1: Κόσμος του 93.
2: Η ώρα Ράδιο Κόσμος είναι 5.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 057-275. Κλείστε σήμερα θέση.
6: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σίδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
7: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
8: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λυκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λυκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λυκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
9: Φιλενάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα?
10: Κανένα πρόγραμμα.
9: Επιτέλους, θα φάμε παρέα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks.
10: Ραντεβού από νωρίς στο Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ. Και σουτζουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
9: Καλαθάκι λίμνο συσκευασμένο 4,93. Τορτίγια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
10: Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια. Μάχια, μόνο 6 και 28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7 και 81.

0: Και αγρός φρουτοποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
1: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
0: είναι να μην έχεις πρόγραμμα. Supermarket Kansas. Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στη τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, η Βραζιλία παρουσίασε το καλό της αγωνιστικό πρόσωπο και με μεγάλο πρωταγωνιστή το Βινίσιους υπέταξε την Σκωτία με 3-0 και κατέκτησε την πρώτη θέση στο γκρουπ. Το Μαρόκο επικράτησε τη Σαϊτής με 4-2 και πήρε το εισιτήριο για την φάση των 32. Ασταμάτητο είναι το Μεξικό στο φετινό Μουντιάλ. Οι συνδιοργανωτές πέτυχαν το 3-3 στον πρώτο όμιλο, επικρατώντας την τελευταία αγωνιστική επί της Τσεχίας με 3-0 και δείχνουν έτοιμοι για όλα. Αποχαιρέτησε το Μουντιάλ το Κατάρ και ελπίζει σε πρόκριση η Βοσνία μετά το 3-1 στην τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Η Ελβετία επικράτησε 2-1 του Καναδά σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο Βανκούβερ και εξασφάλισε την πρώτη θέση στον δεύτερο όμιλο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία στη διοργάνωση. Ο Ματέο Κανσιλιέρη παραμένει δυνατά στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού, καθώς οι Ιταλοί τονίζουν ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι άμεση αντίζηλοι της Τωρίνο.
3: Κόσμος στους 93.

0: Κοσμός του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βάει κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με δύο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μάγια η μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγωρικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια, με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε κοντά τη Μάγια, το Μίλι και την παρέα τους. Μάγια η μέλισσα, για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες, την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8:30 στο ανοιχτό θέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερό. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η μέλισσα, μην τη χάσετε!
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερό. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψήνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο που πια...
1: Ιζωμάτ Θερμοσύστα. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
0: Κόσμος στους 93.

0: Γεια σας, είμαι η Νικόλινα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος τους 93.

0: Chief of Police, ladies and gentlemen, we've invited first class, now we're inviting executive platinum, emerald, sapphire, and ruby of those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, που κι αν πας, που κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Σαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με ειμένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 2. Μηνιαίο πάγιο 990 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν υποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στο χεί σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια λασού.
7: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνει προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα,

0: Θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Με ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλάτα του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιορωτής Κοινότητα Ευκαρπίας από την Αιγύρια του Δήμου Βυσσαλτίας.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καγιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σκηνές από τις καταστροφές στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 40 δευτερολέπτων. Τουλάχιστον 164 νεκροί και 971 τραυματίες είναι ο τελευταίος απολογισμός. Με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά. Φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη ξυλίας στην περιοχή Λοφούπολη στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ κάηκαν και σπίτια. Τέλος, στην αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων, καθώς ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των μηχανογραφικών, καθώς και τις ημερομηνίες ανακοίνωσης των βάσεων αγωγής.

0: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά κεντρική Μακεδονία και ανατολική Θεσσαλία. Οι άνεμοι όροι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κος Νάξος Μύρος Πάρος, 30 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Ύφνος, 31 Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα Χανιά, 32 Καλαμάτα Πρέβεζα Σάμος Άρτα Θάσος, 34 Αθήνα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη.
2: Κόσμος στους 93.

Work Down Under. Κάπως έτσι ξεκινάμε σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Απόγευμα Πέμπτης, της τελευταίας Πέμπτης του μήνα. Και η Χατζηπαπλίδου πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ στο Ράδιο Κόσμος και τους 93. Παρεούλα θα είμαστε μέχρι τις 8. Αυτό το πολύ πολύ ζεστό απόγευμα. Σήμερα δεν έβρεξε. Όχι ακόμη τουλάχιστον. Πράγμα είναι αυτό ρε παιδιά, κάθε μέρα μας πάει με κάψα μέχρι τις 5 που σχολάμε. Και μετά εκεί που λέμε ότι θα πάμε να πιούμε ένα ωραίο καφεδάκι, να σου και μια μπόρα, μια ωραία καταιγίδα. Θα μου πείτε δροσίζει και λιγάκι, αλλά αυτό είναι άλλο ανέκδοτο. Φυσικά στο φουλ, ανεμιστήρες, καφεδάκια δροσερά, ροφήματα, χυμή, νεράκια και τα σχετικά. Πάμε να ακούσουμε παρεούλα όμορφες μουσικές.

0: Απογεύματα γεμάτα όμορφες μουσικές εδώ στο Ρακόσμος και τους 93. Και αν θέλετε να παρέμβετε κι εσείς σε αυτό το μουσικό μας ταξίδι, να διαλέξετε κάποιο αγαπημένο σας και να το ακούσουμε παρεούλα, δεν έχετε παρά να καλέσετε στο 2321 0 63 333.
1: Χάνονται και πίσω σ' αυτήν.

φτερά. Πολύ πολύ όμορφο και αυτό το τραγούδι που ακούσαμε. Πάμε με κάτι από τα παλιά, με τους Μπλε και τον ίδιο τον Θεό. Μια που λέγαμε πριν για νέα φτερά, σήμερα βγήκαν και τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Έδωσαν τα παιδιά της τρίτης λυκείου για να εισαχθούν στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δεν ξέρω τι κάνατε, παιδιά. Εύχομαι να ήταν καλά τα αποτελέσματά σας. Να ανοίξετε κι εσείς τα φτερά σας, να πάτε στο επόμενο βήμα. Και αν πάλι δεν πήγαν όλα τόσο καλά, μην απογοητεύεστε. Όλοι ζωή μπροστά σας είναι.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία από Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουτάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματσίλη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
5: Για να έχεις τη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, Inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Φιλενάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα?
10: Κανένα πρόγραμμα.
9: Επιτέλους, θα φάμε παρέα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks.
10: Ραβού από νωρίς του Γκάντσα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό με 6,5 ευρώ και σουτζουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
9: Καλαθάκι λίμνο συσκευασμένο 4,93. Τορτίχια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
10: Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια. Μάχια μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Αγρός φρούτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
9: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα είναι να μην έχεις γραμμά. Supermarket Kansas.
10: Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
11: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στη τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, η Βραζιλία παρουσίασε το καλό της αγωνιστικό πρόσωπο και με μεγάλο πρωταγωνιστή το Βινίσιους υπέταξε την Σκωτία με 3-0 και κατέκτησε την πρώτη θέση στο γκρουπ. Το Μαρόκο επικράτησε τις Αϊτής με 4-2 και πήρε το εισιτήριο για την φάση των 32. Ασταμάτητο είναι το Μεξικό στο φετινό Μουντιάλ. Οι συνδιοδοτές πέτυχαν το 3-3 στον πρώτο όμιλο, επικρατώντας την τελευταία αγωνιστική.

0: Κυριακή επί της Τσεχίας με 3-0 και δείχνουν έτοιμοι για όλα. Αποχαιρέτησε το Μουντιάλ το Κατάρ και ελπίζει σε πρόκριση η Βοσνία μετά το 3-1 στην τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Η Ελβετία επικράτησε 2-1 του Καναδά σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο Βανκούβερ και εξασφάλισε την πρώτη θέση στον δεύτερο όμιλο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία στη διόρθωση. Ο Ματέο Κανσιλιέρη παραμένει δυνατά στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ιακού, καθώς οι Ιταλοί τονίζουν ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι άμεση αντίσλητη στο Ρήνο.
1: Κόσμος στους 93.

είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 7. Και καλησπέρα μου να στείλω για ακόμη μια φορά σε όλους εσάς εκεί έξω. Και Χατζηπαυλίδου πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αγαπημένες μουσικές από το χθες και το σήμερα. For What It's Worth, το τραγούδι που ακούγεται τώρα στα ραδιόφωνα σας. Τελευταία Πέμπτη του μήνα. Πάει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Με τριήμερο ξεκίνησε, με τριήμερο θα οδεύσει προς το τέλος του. Καθώς την Δευτέρα στην πόλη μας είναι αργία. Γιορτάζουμε την απελευθέρωση της πόλης των Σερών. Πέτρου και Παύλου, ανήμερα. Θα κάνετε λοιπόν το τριήμεράκι αυτό που έρχεται. Κάποιοι ίσως να εργάζεστε και το Σάββατο το πρωί. Κάποιοι σε εισαγωγικά άτυχοι μπορεί να εργάζεστε και τις υπόλοιπες ημέρες. Όμως για εσάς που θα φύγετε, που θα πάτε κάπου, πολύ θα ήθελα να μάθω πού. Πιστεύω ότι το 90% θα πάει θάλασσα για μπανάκι. Πάντως ό,τι να κάνετε να περάσετε όμορφα. Προσοχή στους δρόμους φυσικά, γιατί θα έχει σίγουρα κίνηση αυξημένη. You'll Be Mine, το τραγούδι που ακούγεται τώρα. Ένα ακόμη αγαπημένο από τα παλιά. Γρήγορα, γρήγορα περνάει ο χρόνος, σαν σήμερα θυμάμαι. Για πρώτη φορά το έπαιξε στο ραδιόφωνο. Ναι, τα χρόνια περνούν, οι μουσικές οι όμορφες όμως μένουν.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαρουπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το μισικάλεος συναντά το ολικής. Η τιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικα. Θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτα. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Μπίζλιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό, 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 28,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Pils Hellas, μπύρα, 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Γεια σας. Θέλω να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χνό, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλα άμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφή του χαπολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερής της Isomat.
8: Τα είπε όλα Αστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Είσαι και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.

0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, λαμινέιτ, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνιση με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προσιάς εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και εσείς. Παράδοση και στο χώρο σας. 23210-23332. Λουκίδη, Νικόπολη Κατάστημα.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771. Όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ερωτικά Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3-5, στα ανατολικά 4-6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσνάξος Μύκονος Πάρος, 30 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Ύφνος, 31 Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα Χανιά, 32 Καλαμάτα Πρέβεζα Σάμος Άρτα Θάσος, 34 Αθήνα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη.
4: Κόσμος στους 93.

0: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
1: Σαν παρέστηση εσύ, σε προβάλλεις μπροστά μάτια μου.

0: Επιστρέψαμε λίγο νωρίτερα από τα διαφημιστικά μηνύματα των 7 με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τον καθρέφτη. Που θα έχουμε την χαρά να τον απολαύσουμε από κοντά την ερχόμενη Δευτέρα. Στο πάρκο Ηρών, τέρμα Μεραρχίας, με είσοδο ελεύθερη. 9 το βράδυ θα ξεκινήσει η συναυλία του. Αν υπομονούμε. Αγαπημένος καλλιτέχνης ο Αλκίνος. Αγαπημένα και όλα αυτά τα πολύ πολύ όμορφα τραγούδια που ακούμε σε αυτό την εκπομπή, σε αυτήν εδώ τη συχνότητα, στο Ράδιο Κόσμος και τους 93 από τις Σέρες. Καλησπέρα σε όλους σας. Εκεί Χατζηπαυλίδου, κοντά σας μέχρι τις 8. Ένα βότσαλο στα φωτά. Το απόγευμα και της Πέμπτης, της τελευταίας Πέμπτης του μήνα, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Αγκαλιά. Πέρασε γρήγορα, πέρασε και αυτός ο μήνας. Λίγες ζέστες, αρκετές καλοκαιρινές μπόρες. Εμένα προσωπικά να μην έχω καν ακόμη βάλει το ποδαράκι μου μέσα στη θάλασσα. Είστε κι άλλοι εκεί έξω σαν και εμένα. Έχω όμως τα σχέδιά μου να πάρω καινούργιο μαγιό. Κάτι είναι και αυτό. Βασίλης Παπακοσταντίνου, να γράφεις να τηλεφωνείς, ο αιώνιος έφηβος. Καλησπέρα να στείλω και σε όλους εσάς εκεί έξω που εργάζεστε, γιατί ναι, και κάποιοι από εσάς, αρκετοί από εσάς, είστε στα εμπορικά καταστήματα της πόλης μας, που είναι ανοιχτά μέχρι τις 9. Και έχουν πολύ πολύ όμορφα πράγματα στις βιτρίνες, όμορφα καλοκαιρινά χρώματα.
1: Όταν έρχεσαι.
0: Εγώ ήδη έχω κάνει κάποιες πολύ ωραίες αγορές.
1: Μυρίζει.
0: Και έπειτα και συνέχεια.
1: Αμαρά μου, τρέχουν πίσω σου. Οι καρέκλες να μη στέκεσαι. Κι απ' το παράθυρο

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Μάγια η μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8:30 στο ανοιχτό θέατρο του ΔΥΠΑΕ ΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η μέλισσα. Μην τη χάσετε.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακή.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, στα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ζεστό να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γιατί live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση one click. Πλήρω ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ρικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίζου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονή, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στη τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, η Βραζιλία παρουσίασε το καλό της αγωνιστικό πρόσωπο και με μεγάλο πρωταγωνιστή το Βινίσιους υπέταξε την Σκωτία με 3-0 και κατέκτησε την πρώτη θέση στο γκρουπ. Ο Μαρόκο επικράτησε τη Σαϊτής με 4-2 και πήρε το εισιτήριο για την φάση των 32. Ασταμάτητο είναι το Μεξικό στο φετινό Μουντιάλ. Οι συνδιοργανωτές πέτυχαν το 3-3 στον πρώτο όμιλο. Επικρατά στην τελευταία αγωνιστική επί της Τσεχίας με 3-0 και δείχνουν έτοιμοι για όλα. Αποχαιρέτησε το Μουντιάλ το Κατάρ και ελπίζει σε πρόκριση η Βοσνία μετά το 3-1 στην τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Η Βετία επικράτησε 2-1 του Καναδά σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο Βανκούβερ και εξασφάλισε την πρώτη θέση στον δεύτερο όμιλο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία στη διοργάνωση. Ο Ματέο Κανσιέρη παραμένει δυνατά στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού, καθώς οι Ιταλοί τονίζουν ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι άμεση αντίζηλη της Τωρίνο.
8: Κόσμος στους 93.

τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Edwin Collins επιστρέψαμε και το A Girl Like You. Ράδιο Κόσμος ακούτε από τις Αίρες τους 93. Και η Χατζηπαυλίδου κοντά σας μέχρι τις 8. Λίγο απ' όλα και σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ξέρετε πως το πάω εγώ. Αλλού ξεκινάμε, αλλού μας πάει ο δρόμος στη συνέχεια. Ούτε εγώ δεν ξέρω που θα καταλήξουμε και σήμερα. Ξέρω μόνο ότι ό,τι μου έρθει στο μυαλό εκείνη την ώρα και μου αρέσει πολύ, εκείνο παίζει και εκείνο ακούγεται. Καλησπέρα σας λοιπόν. Ακόμη έξω ο ήλιος λάμπει. Είναι μεγάλη, καλοκαιράκι έχουμε, καλοκαιρινή και η διάθεσή μας.

κάπου σας λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. John Jett και το I hate for myself for loving you. Θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή. Για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαι παρεούλα μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο Κόσμος και τους 90. Είμαι η Κική Χατζηπαυλίδου. Θα ανανεώσω το επόμενο ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα πάλι Πέμπτη, την ίδια ώρα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμη πιο όμορφα, να περάσετε όμορφα και το τρίμερο που έρχεται. Θα περιμένω να ακούσω την επόμενη εβδομάδα τα νέα σας. Τα λέμε, γεια σας.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, Στερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασικό νόμου.
3: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων, ήπιου σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καμάτα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο. Σερών Θεσσαλονίκη.
2: Site www.economousseres.gr.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Σκηνές απόλυτης καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 40 δευτερόλεπτων. Τουλάχιστον 164 νεκροί και 971 τραυματίες είναι ο τελευταίος απολογισμός. Με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά. Φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη ξυλίας στην περιοχή Λοφούπολη στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ κάηκαν και σπίτια. Τέλος, στην αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων, καθώς ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των μηχανογραφικών, καθώς και τις ημερομηνίες ανακοίνωσης των βάσεων εισαγωγής.

χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στιγμή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

εκπληκτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Άγιο Κόσμος είναι 8:30.
0: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την του Δήμου Βυσσαλτίας.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μία προσφορά του Citizen.
6: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
7: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καθού.
8: Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο.
9: Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
10: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
11: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
12: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καραθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
0: Κόσμος στους 93.
13: Κόσμος κάθε μέρα.

0: όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά. Η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα.
1: Κόσμος τους 93.

0: τουλάχιστον.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δίνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τακτάφερα».
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η καινούρια, ολοκέντρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.

0: ηλεκτροπόληση mo.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
2: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Νότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσαλτίας. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή, άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. cosmosnews.gr.
4: Φιλενάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα?
5: Κανένα πρόγραμμα.
4: Επιτέλους, θα φάμε παρέ. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks.
5: Ραντεβού από νωρίς στο Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ και σουτζουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοινή τηγανιά μόνο 5,90.
4: Καλαθάκι λίμνο συσκευασμένο 4,93. Τορτίχια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστά απαλή ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
5: Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και αγρόσφρουτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
4: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
5: είναι να μην έχεις πρόγραμμα.
4: Supermarket Kansas.
5: Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
2: Κόσμος στους 93.

Και όταν έτυχε να βρεθεί στο χώρο, στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν είμαι εξαρτημένος υπό την έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδήσω πια. Όχι. Μπορώ να άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι. Δεν είναι. Η ζωή έτσι είναι.

0: Κόσμος του 93. Κόσμος του 93.
1: Δεν θυμάμαι τελευταία που με αγκάλιασες. Μες στα χέρια μου πεθαίνουνε οι θάλασσες, με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μεσοπέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκαν που λείπεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης. Κράτησέ με στη ζωή σου, κράτησέ με. Στα βάθη της καρδιάς σου κλείδωσέ με. Δεν θυμάμαι τελευταία να γελάσαμε. Κι απ' την άνοιξη καθόλου δεν πέσαμε. Αν ζητήσουνε τα βράδια σου συνάδελφα.

πεθαίνουν οι θάλασσες, ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μέσω πέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκαν που λύνεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης. Κράτησέ με στη ζωή σου, κράτησέ με. Τα βάθη της καρδιάς σου κλείδωσέ με. Δεν θυμάμαι τελευταία να γελάσαμε. Κι απ' την άνοιξη καθόλου.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα και αναβρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: εδώ τι κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά. Σου στέλνω αυτό χωρίς πρόλογο, προσφώνηση, δεύτερες σκέψεις, ενοχές. Απλώς ξεμπλέκω αυτό που υπάρχει στο στήθος μου. Δεν θα σε κοιτάω με τον ίδιο τρόπο. Αλλά θα σε θυμάμαι ακριβώς όπως σε έβλεπα εγώ. Και κάθε φορά που θα κλείνω τα μάτια μου θα είναι όλα εκεί. Όσα έχω κρατήσει. Στενώ στη φιδίο εκείνο το βράδυ. Τα τελευταία τραγούδια που χορέψαμε. Τα μισοάδια τζιν τόνικ που ξεχάσαμε στην μπάρα. Ο τσαλακωμένος καλές. Τα χέρια σου στο πρόσωπό μου. Τα χέρια σου που δεν θα υπάρξουν ξανά στο πρόσωπό μου. Η μυρωδιά που νερότια. Η κάρτα ως τέλ που δεν σου έδωσε.
1: Το φεγγάρι που κόψανε στα δύο.
2: Τα λεωφορεία που έχανες και εγώ σε περίμενα με τις ώρες.
1: Η αγαπημένη σου κούπα. Σκέτο γαλλικό. Πάντα. Θυμάσαι.
2: Η επίδευρός μας. Δική μας ήταν. Δική μας κι αυτή. Δική μας η καθρέφτες στο μπάνιο. Δικά μας τα πατζούρια που θέλεις να ανοίγουμε. Δικός ο Αύγουστος που υποσχεθήκαμε. Η θάλασσα που φτιάξαμε στα δωμάτια μας.
0: Δικά μου τα μάτια σου. Τα μάτια σου δεν είναι δικά μου.

0: Άλλωστε είμαστε σαν ένα ζευγάρι διαφορετικές κάλτσες. Έτσι μου έλεγες.
1: Τα μάτια σου δεν είναι δικά μου.
0: Εγώ μία από αυτές τις πολύχρωμες με τρύπες και μπαλώματα και εσύ μία άσπρη.
1: Τα μάτια σου δεν είναι δικά μου.
0: Βάμπρο κερί. Θα προσέχεις το κομμάτι μου, ε. Θα προσέχω το δικό σου. Σ' αγαπώ.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30. Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδας.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
6: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
5: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο να σε στένει την ατμόσφαιρα.
6: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
5: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
7: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
8: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
9: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 9-73-30-87-71.
10: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
11: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
12: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλεφωνώ 3210-51-61-2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλο.
11: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
13: Κόσμος στους 93.

0: Είμαι η Ρέντσα Λιγοπούλου.
1: Είμαι ο Πάνος Μουσουλάκης.
2: Είμαι ο Κωστής Μαραβέλης.
3: Είμαι η Ρένα Μόρφη και ακούτε το ραδιοκόσμος από τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93. Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσε τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.

0: Ένας αδειοκόσμος είναι 10:30.
1: Κόσμος στους 93.
2: Που πίστη ότι το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενός άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθως μία φάση ζωής. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί, συνευρισκόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές και κάθε φορά η αγωνία του αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν θα έχει είναι η ίδια, αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
0: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματσίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Κόσμος στους 93.
1: Μέτραγα ανάποδα να ανάψει το φαναρί. Μέτραγα πόσα προσπερνούσαν φορτήρα. Σαββατοκύριακα στη βόλτα με τα μάξι. Με το ραδιόφωνο τραγούδαγες σιγά. Στα αποκριάτικα τα πάρτι γενεθλίων. Ήσουν ο Σούπερμαν κι εγώ μικρός ρο. Φωτογραφίες, μαγκαλιές πάνω στον τοίχο. Τρέχει ο χρόνος και γλιστράει.

γελάς συνέχεια για κάποιο παρελθόν σου και όλοι τριγύρω σου ξανά θα συστηθούν. Όλο φωνάζεις ό,τι θες.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

ως λεγόμενος ποδηλάτης περνά κάθε απόγευμα. Περιστρέφει έναν ήλιο στον ένα τροχό, στον άλλο ένα μήλο. Χαμογελά στα παιδιά, στις κυρίες χαρίζει ένα μαύρο λουλούδι, ένα φιλί στην παλάμη να μην τον ξεχνούν.

βλέπουν, μα οι κυρίες παλεύουν, ποια θα τον ζουσί. Η αγκαλιά τους ο δρόμος νερό και φωτιά που κυλά στα χωράφια. Φυτρώνουν στον ήλιο πλατάνια ζεστά, κυπαρίσια οριζόντια, κινητήρια μικρά να κοιμούνται υπόθη.

0: Κόσμος στους 93.
1: Αν νομίζεις πως δεν με πονάει αυτό.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

μας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει χωριστά.

στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πρακτικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Cosmosnews.gr.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

έφηβοι να συνεχίσουμε αυτή την ωραία ζωή της ανεμελιάς και της και της βόλτας και των πάρτι και της μουσικής, γιατί εγώ παράλληλα κουβαλούσα την κιθάρα μου, έπαιζα και τα λοιπά. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα πήρα και το επαγγελματικό μου βάπτισμα σαν μουσικός. Δούλεψα σε μια μπουάτ που λεγόταν, δεν ήταν ακριβώς μπουάτ, ήταν από τις τελευταίες μπουάτ, πρώτες δίσκο. Ήταν η εποχή που γύριζαν από μπουάτ σε δίσκο τα μαγαζιά. Το λέγανε Apple αυτό το μέρος. Και έβγαινα εκεί και τραγούδαγα Dylan, Stones, ίσως και κάνα τραγούδι της Αρλέας και του Σταυρόπουλου, γιατί μου αρέσαν πάρα πολύ. Ήταν η εποχή που το νέο κύμα ήταν σε άνθηση. Γυρνούσα κι εγώ από τα ξένα που έπαιζα εκείνη την περίοδο σιγά σιγά στα τραγούδια με ελληνικά λόγια.